0: It's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
2: Καλοκαίρι στην πόλη. Αλλιώς. Let's get it started. Let's get it started in here. Η Cablenet και ο Mix FM παρουσιάζουν Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Μην αντιστέκεσαι, κανένα βήμα κι εσύ. 6 και 7 Ιουνίου, η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας γίνεται το απόλυτο Summer Hangout. You know what it is when we do what we do. Street food που δεν χορταίνεις, παγωμένα cocktails, χαλαρά vibes στο γρασίδι και μουσική που σε κρατάει εκεί μέχρι το τέλος. Σάββατο, R&B Mood. Κυριακή, Greek Disco Vibes. Από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Και το καλοκαίρι ξεκινά από τη Λευκωσία. Κύριος χορηγός.
0: Now. Wake up, Cyprus. This is the Mix FM Breakfast Show.

0: The Mix FM Breakfast Show. Best of. Χθες έφτιαξα λαβράκι για την κόρη μου.
1: Ωραία το λαβράκι.
0: Και θυμήθηκα ρε Σιπλάτωνο την πρώτη φορά που έβασα στην κόρη μου ψάρι. Ήταν τέλεια. Ήταν συνάντηση κορυφής.
1: Επειδή είναι και το κόρη.
0: Κορυφής.
1: Κορυφής.
0: Εντάξει, ήταν συνάντηση κορυφής. Αχ, τρελάθηκε ο Ευθύμιος. Μας στέλνει όλοι.

0: The Mix FM Breakfast Show Highlights.
1: Το κάνουμε καθημερινά και πολλές φορές γνωρίζουμε έναν άνθρωπο ή επαγγελματικά πάμε να γνωρίσουμε κάποιον άνθρωπο που θα συνεργαστούμε και δεν πετυχαίνει συνεργασία και αναρωτιόμαστε μα τι έκανα λάθος, τι πήγε στραβά, τι...
2: Και θα μας πεις εσύ το γιατί, ε?
1: Ναι, μπαίνεις μέσα για συνέντευξη.
2: Μπήκα.
1: Μπήκες.
2: Θες να κάνουμε
1: εγώ
2: τέτοιο?
1: Εγώ είμαι...
2: Αναπαράσταση.
1: Ο υποψήφιος εργοδότης σου, εντάξει. Έλα μέσα. Έλα μέσα.
2: Ήρθα.
1: Έλα.
2: Να έρθω κοντά.
1: Έλα. Χαιρέταμε. Ω, λάθος.
2: Χάρηκα.
1: Λάθος. Δεν χάρηκα καθόλου.
2: Τι ναι. Ήταν καλή, δυνατή, σφιχτή. Πολύ... Εγώ έτσι έμαθα.
1: Ήταν ωραία η χειραψία σου, αλλά είναι λάθος.
2: Γιατί καλέ.
1: Γιατί έχουμε μπροστά μας αυτό το πράγμα. Το γραφείο.
2: Αχ, νόμιζα θα μου πεις πρέπει να με φιλήσεις τα βρωτά.
1: Όχι, έχουμε το γραφείο. Πολλές φορές δίνουμε χειραψία στον άνθρωπο που θα γνωρίσουμε και υπάρχει μπροστά μας ένα εμπόδιο, ένα γραφείο, ένα κάτι. Κανονικά θα πρέπει να βγάλει τα ακουστικά, αν φοράει. Αν φοράει ακουστικά.
2: Έλα το κάνω εγώ λίγο... για να μιλάς εσύ. Έλα.
1: Λοιπόν.
2: Τα έβγαλα.
1: Μπράβο. Έλα από εδώ τώρα. Έλα από εδώ. Έλα από εδώ. Έτσι. Σώμα με σώμα. Έλα πιο κοντά μου. Έλα πιο κοντά. Όχι, τάσαμε.
2: Παιδί μου, μα είναι η ίδια χειραψία που έχω στο γραφείο νομπρός.
1: Τώρα τι νιώθεις? Νιώθεις τα τσάκρα μου?
2: Τα νιώθω.
1: Πάνω σου.
2: Ετσάκρισες.
1: Νιώθεις ότι ήρθαμε πιο κοντά? Ότι υπήρξε μια οικειότητα η οποία θα δημιουργήσει ένα μεγάλο δέσιμο? Είτε φιλία είναι αυτό, είτε είναι εργασία.
2: Κάτσε, έλα ξανά από εδώ. Με το γραφείο με στη μέση.
1: Με το γραφείο με στη μέση.
2: Το ίδιο νιώθω.
1: Όχι,
2: έχεις δίκιο.
1: Υπάρχει απόσταση.
2: Έχεις δίκιο. Άρα προτείνεις για να πετύχει αυτή η φιλία, αυτή η σχέση, αυτή η συνεργασία, να κάνω τη χειραψία χωρίς εμπόδιο μπροστά μου.
1: Σηκωθείτε από τα γραφεία και ελάτε να είστε σώμα με σώμα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να αλλάξετε ανάσες, να αλλάξετε μυρωδιές, να έρθετε πιο κοντά. Θα δεθεί περισσότερο η σχέση σας.
2: Μιλάς για χειραψία πάντα.
1: Πάντα.

0: FM Breakfast Show. Best of.
1: Τα κουνούπια, παιδιά, ναι, κάνουν διακρίσεις. Τα κουνούπια, ναι. Θέλουμε να ζούμε σε έναν κόσμο οικουμενικό, καθολικό, αλλά τα κουνούπια δεν μας αντιμετωπίζουν όλους το ίδιο και αυτό δεν το λέω εγώ.
2: Ποιος το λέει?
1: Το λέει η επιστήμη. Άρα. Φταίει η φυσική μου οσμή, παιδί μου, και η γενετική και το διεξίδιο του άνθρακα που εκπνέω. Η μικροχλωρίδα του δέρματος, ακόμα και το χρώμα των ρούχων.
2: Τι λες τώρα?
1: Ναι, το κόκκινο λέει, το πορτοκαλί και το μαύρο.
2: Ναι.
1: Τα προσελκύει περισσότερο τα ατιμούτσικα. Επηρεάζουν τις προτιμήσεις τους.
2: Πορτοκαλί και μαύρο.
1: Πορτοκαλί,
2: κόκκινο. Θα έχουν τσιμπήσει τον ακύλα μας.
1: Και μαύρο.
2: Πορτοκαλί και μαύρο.
1: Ναι, τα γόρι μου.
2: Ω, ακύλα, πρόσεχε.
1: Αντικουνουπικό να βάλει. Και επίσης, ξέρεις πως ξυγιούνται τα κουνουπάκια? Μόνο τα θηλυκά τσιμπούν τους ανθρώπους. Γιατί χρειάζονται τις πρωτεΐνες του αίματος μας για την παραγωγή των αυγών τους.
2: Τέτοιες είστε. Τέτοιες είστε.
1: Και πώς αντιμετωπίζουν, πώς εντοπίζουν μάλλον τη λία τους?
2: Πώς?
1: Με τις κεραίες τους.
2: Οπ,
1: ναι.
2: Να το, σε βρήκε με την κεραία του.
1: Και στοχεύουν, λέει, άτομα με υψηλό μεταβολικό ρυθμό.
2: Θα μας πει και υψηλό IQ.
1: Εγγύους, κάτσε να δεις τώρα γιατί είναι σε τσιμπούν. Όσους γυμνάζονται. Όσοι έχουν καταναλώσει αλκοόλ, εμάς τους κακομύριδες δεν μας αφορά αυτό.
2: Άλλος ένας λόγος να σταματήσω το γυμναστήριο, ε.
1: Ναι.
2: Για τα κουνούπια. Με τσιμπούσαν τα κουνούπια και έπρεπε να σταματήσω το γυμναστήριο. Αυτό θα πω.
1: Παιδιά, το είπε η επιστήμη. Γιατί εκπέμπουν, λέει, περισσότερο διοξίδιο του άνθρακα. Άρα, ποιο είναι το συμπέρασμα, Πλάτωνα?
2: Να μην εκπέμπουμε διοξίδιο του άνθρακα. Πώς γίνεται αυτό?
1: Και ότι τα γονίδια καθορίζουν τη σωματική μας οσμή, η οποία λειτουργείται ως μαγνήτης. Είτε ως αντικουνουπικό.
2: Α, εμένα λογικά, επειδή δεν με τσιμπάνε πολύ, λογικά δεν έχουν θέμα. Κοίτα, δεν μπορούν να προσγειωθούν κιόλας, γιατί έχω εδώ και την τρίχα στο χέρι.
1: Βρίσκουν τρόπο, με φάσε.
2: Στο κεφάλι.
1: Δεν ξέρω. Εμένα αυτό στον
2: πληστράνε.
1: Αγκώνα τώρα είναι τραγικό, ρε. Και λες, έχω δύο αγκώνες.
2: Αυτό στον αγκώνα.
1: Ναι.
2: Τι να πούμε γι' αυτό.
1: Δεν
2: θέλω,
1: το θέλω.
2: Εκπέμπει πολύ διοξίδιο του άνθρακα ο
1: αγκώνας μου.
2: Βέβαια. θα σου βάλουμε να πληρώνεις για εκπομπή ρήπων. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας.

0: FM Breakfast Show. This is what went down.
1: Αυτό εμείς πώς και δεν το πήραμε χαμπάρι τόσα χρόνια πλάτωμα από το 2011.
2: Ναι.
1: Βλέπω μια φωτογραφία ενός πλάσματος.
2: Μυστήριο.
1: Είναι
2: ένας
1: διάφανος εξωγήινος. Το FBI λέει ότι η φωτογραφία είναι αληθινή, γιατί την αναλύσανε και στη Ταϊβάν και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και δεν βρήκανε σημάδια επεξεργασίας.
2: Να, ναι.
1: Αφού το ψάξανε, παιδί μου.
2: Σίγουρα, διάφανος εξωγήινος.
1: Ναι, πολύ, και είναι διάφανος.
2: Πολύ ωραίο.
1: Είναι ένας σαν άνθρωπος, παιδιά, αλλά δεν είναι άνθρωπος.
2: Είναι χιονάνθρωπος.
1: Είναι χιονάνθρωπος.
2: Σταμάτα, βρε. Τώρα βλέπω τη φωτογραφία. Βλέπω τη φωτογραφία εδώ, δηλαδή αυτό το πράγμα. Καταρχάς, πώς ξέρουμε εμείς ότι είναι κανονική φωτογραφία?
1: Αφού σου λέω ότι ρε, την ψάξανε, παιδί μου. Είδανε, δεν υπάρχουν σημεία αλλίωσης. Δεν έχει γίνει επεξεργασία.
2: Αν πει στην κόρη μου, ζωγράφισε μόνο έναν άνθρωπο, έτσι θα τον κάνει.
1: Αφού όχι.
2: Και καλύτερο, μη σου πω.
1: Το ψάξανε και αψηφά πλήρως τη συμβατική ανθρώπινη ανατομία.
2: Ναι.
1: Ναι, βλέπεις τα χέρια που φαίνονται πιο μακριά, το κεφάλι λες και φοράει ακουστικά. Λες να ήταν κανένας που έκανε joking και απλά.
2: Μας άκουγε.
1: Βγήκε έτσι φωτογραφία.
2: Και βγήκε λίγο διάφανος.
1: Ναι, εντάξει, τέλος πάντων, οι συνωμοσιολόγοι, όπως καταλαβαίνεις, ξαναφέρανε στην επιφάνεια αυτή τη φωτογραφία, αλλά. Ναι. Η Τούφος. Ξέρεις τι είναι η Τούφος?
2: Τι είναι η Τούφος?
1: Η εταιρεία ουφολογίας της Ταϊβάν.
2: Αχ, θέλω να πάω να δουλέψω στην Τούφος.
1: Ναι, ένα χρόνο έκανε ελέγχους εγκληματολογικούς σε κάθε πίξελ της φωτογραφίας και δεν βρήκε κανένα.
2: Αρκετό ελεύθερο χρόνο η Τούφος, έτσι. Πρέπει να ξύνονται όλη μέρα.
1: Παιδί μου, δεν βρήκανε κανένα στοιχείο παραβίασης ή ψηφιακής απάτης.
2: Ναι.
1: Και τη στείλανε και στην Αμερική για ανεξάρτητη ανάλυση.
2: Ναι.
1: Και κατέληξαν στην ίδια τιμιγορία. Η φωτογραφία δεν έχει επεξεργαστεί, δεν έχει αλλοιωθεί. Δεν υπάρχει τίποτα το ψεύτικο.
2: Εντάξει, τότε να πούμε τα καλύτερα για αυτόν τον τύπο. Πολύ συμπαθητικός φαίνεται.
1: Ναι, γιατί
2: άμα είναι αληθινός και κατέβει καμιά μέρα στα μέρη μας, μη πει «Α, εσείς με κράζατε στο ραδιόφωνο και με λέτε». Ναι.
1: Εγώ σκέφτομαι πού είναι διάφανος ρε Πλάτωνα. Δηλαδή, ό,τι τρώει, εγώ θα το βλέπω στο μαχάκι του.
2: Ωπα, ιδέα. Και, ναι, αλλά θα κοίτα τώρα. Τώρα που είναι διάφανος, ας πούμε.
1: Ναι.
2: Είναι λίγο περίεργο αυτό που λες.
1: Δεν είναι.
2: Θα φαίνονται όλα και αυτά που τρώει και. Ναι.
1: Ημιδιάφανος διαβάζω εδώ, ναι. Και είναι σαν αλογάκι της Παναγίας το κεφάλι του.
2: Όπου μην το δούμε μπροστά μας τώρα αυτό το πράγμα και σκιαστούμε.

0: Pink Pantress featuring Zara Larsson, Stateside. Bebe Rexha and Faithless, New Religion. Jennifer Lopez and David Guetta, Save Me Tonight. Your access to the freshest tracks.
1: New Music Files on Mix FM.
2: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
3: Ο νούμερο 1 καλλιτέχνης επιστρέφει στο νούμερο 1 μαγαζί της πρωτεύουσας. Ο Χοβίκ στο Garden Day and Night. Ετοιμαστείτε για τις πιο διασκεδαστικές Τετάρτες του καλοκαιριού. Εμφανίσεις κάθε Τετάρτη. Κρατήσεις 2266-2626. Χοβίκ Live.
4: Θυμήσου τα καλοκαίρια και εκείνον τον καιρό.
5: Αντιγάλλει μας καλοκαίρι.
3: Υποστηρικτής Gresson Tools. Έναρξη Τετάρτη 20 Μαΐου.
1: This July, Limassol gets loud. From Thursday, July 2nd to Sunday, July 5th, Loud Music Festival 2026 takes over the warehouse. Two stages, more than 50 DJs and performing artists, non-stop energy from 5 p.m. till midnight. Feel the bass. Live the moment. Be part of something louder than ever. Get your pre-sale tickets now at ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Organized by Mix FM and LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY on Instagram for all updates.
6: Κατακλυσμός και πλυντήριο. Οπότε ξέρεις τι σημαίνει αυτό.
7: Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάζω.
6: Νερό, πάζω. Μουσική, χάος και η Λάρνακα σε πλήρη καλοκαιρινή λειτουργία.
8: Σου είπα, φέρτο.
9: Πάρτο!
10: Σύρεψε η νύχτα, εσώνησε, λουλά μου, μαρουλά μου.
6: Κυριακή 31 Μαΐου στο Blue Martini στην παραλία Μακένζη. Το πάρτι ξεκινάει στις 10 το βράδυ. Κρατήσεις στο 97-43-77-27. Πλυντήριο Κατακλυσμός 2026. Το πιο δροσιστικό πάρτι του καλοκαιριού. Χορηγός Smirnoff. Powered by Mix FM.

0: The Mix FM Breakfast Show. Best of.
1: Είδα χθες έναν φίλο μου μαθηματικό.
2: Ναι.
1: Και του λέω, πες μου ένα κομμάτι που σου αρέσει, να στο βάλουμε και στο Mix, το breakfast το πρωί, να το ακούσεις.
2: Ναι.
1: Μου λέει, αυτό που μου αρέσει, Mix Greek, τέλεια. Του λέω, πες μου, ποιο είναι. Μου λέει, καλά. Καλά. Δεν ξέρεις. Ποιο είναι το αγαπημένο τραγούδι των μαθηματικών. Του λέω, όχι, ποιο. Το ωραιότερο κλάσμα του κόσμου.
2: Αυτό ήταν το ανέκδοτο που επέλεξες να μου πεις την ημέρα των γενεθλίων μου.
1: Ναι.

0: The hits, the energy.
1: I wake up early every morning.
0: The Mix FM Breakfast Show.
2: Με την Ιωάννα Λαμπροπούλου και τον Πλάτωνα Μουρατίδη.
3: Let's get it started in here.

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
2: Κατακλυσμός και πλυντήριο. Οπότε ξέρεις τι σημαίνει αυτό.
3: Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάζω.
2: Νερό,
3: πάζω.
2: Μουσική, χάος και η Λάρνακα σε πλήρη καλοκαιρινή λειτουργία.
4: Σου είπα φέρτο.
5: Πάρτο!
2: Κυριακή 31 Μαΐου στο Blue Martini στην παραλία Μακένζι. Το πάρτι ξεκινάει στις 10 το βράδυ. Κρατήσεις στο 97-43-77-27. Πλυντήριο Κατακλυσμός 2026. Το πιο δροσιστικό πάρτι του καλοκαιριού. Χορηγός Smirnoff. Powered by Mix FM.
6: Αυτό τον Ιούλιο η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το βαλμό, ζήσε την εμπειρία. Γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα updates.
2: Garden Day and Night. Ο πιο μαγικός κήπος της Λευκωσίας άνοιξε για τη νέα καλοκαιρινή σεζόν. Live βραδιές, δυνατά DJ sets και ατμόσφαιρα που παρασύρει. Μεσογειακές γεύσεις με πινελιές από Μεξικό και Λατινική Αμερική με την υπογραφή του σεφ Γιάννη Πρατικάκη και signature cocktails. Ιδανικό για γενέθλια, hens και bachelor parties και κάθε ξεχωριστή σου στιγμή. Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266 2626.

0: καλημερούδια και καλή μας εβδομάδα.
1: Αχ, Δευτερούλα, Δευτερούλα. Αχ, ελάτε να τεντωθούμε. Να κάνουμε γυμναστική.
0: Έλα,
1: λοιπόν,
0: θέλω.
1: Πάμε και ένα και δύο και τρία.
0: Τι να κάνουμε,
1: διατάσεις,
0: τι και ένα και δύο και τρία.
1: Διατάσεις, πάμε πάνω.
0: Η διάταση είναι αυτό.
1: Ξέρω εγώ τι είναι.
0: Θες κάτι... να τεντωθούμε απλά. Αχ, ναι, πλάτα παιδιά. Με τα κοκαλάκια μου.
1: Το τέντωμα. Τι ωραίο το τέντωμα. Ήταν πάντα ωραίο ή κάποιο. Όταν μεγαλώνει.
0: Νομίζω μετά τα 30 είναι πολύ καλύτερο το τέντωμα.
1: Ναι, ναι, δεν ξέρω, δεν έχω φτάσει ακόμα, ρε Σιωάννακη μου, δεν
0: ναι,
1: έχω φτάσει ακόμα.
0: Ναι, το πιπινάκι μας.
1: Αλλά κοίτα όμως που τεντώνομαι και δεν κάνω κρακ, κρακ, κρακ. Ε, μήπως φταίει το ότι
0: γόνατα.
1: Γυμνάστηκα αυτές τις μέρες.
0: Είμαστε πολύ περήφανοι για σένα, να ξέρεις.
1: Και λέω στη γυναίκα μου, είδες όμως αυτή τη φορά. Δεν πιάστηκα καθόλου. Και μου λέει τι να πιαστείς, αφού έβαζες 10 κιλά πάνω σε βάρος. Ε, ναι, γιατί την άλλη φορά είχα βάλει παραπάνω και είδες τι έπαθα.
0: Γιατί εγώ σε θυμάμαι πριν από καμιά δύο εβδομάδες.
1: Τι.
0: Που ερχόσουν λίγο και μου λες, αχ, πρέπει να με έπιασε το γυμναστήριο.
1: Ε, λίγο από το. Φαντάσου αυτό που σου που είχα πάθει τότε.
0: Ναι.
1: Ήταν από το τρέξιμο από το διάδρομο. Φαντάσου. Εμένα δηλαδή και ο διάδρομος με διαλύει. Άμεσα τελείωσα γυμνάστος. Αλλά τώρα κοίτα φυσική κατάσταση.
0: Μπράβο.
1: Να πάω να τρέξω το τετράγωνο και να ξανάρθω.
0: Δεν πας μέχρι να καλημερίσω
1: πάω.
0: Και εγώ τη Σίτα μας την αγαπημένη που είναι και σήμερα εδώ και φροντίζει πάντα για την επικοινωνία μας.
1: Και θα σας έλεγα κι άλλα, αλλά πάω να τρέξω και έρχομαι.
0: Έλα,
1: εντάξει. Εδώ ένα γύρο. Αχ, είπα γύρω τώρα.
0: Όχι, να είχαμε τώρα ένα
1: όχι,
0: γύρο.
1: Όχι. Φύγετε κακές σκέψεις από το πρωί, από το κεφάλι μου. Φύγετε.

0: Θέλω ένα κεραστικό, έλεγες πριν για γύρω, αλλά τώρα να είχαμε μία νουγκαντίνα. Όχι, ξέρεις τι θέλω.
1: Λαχάνια από το τρέξιμο.
0: Μπράβο, ξεχάσαμε ότι έτρεξε παιδιά το αγόρι μας.
1: Γιατί ήμουν εδώ γι' αυτό, αλλά δεν κάνω πολύ καλό λαχανιασμένο.
0: Ήταν να βγει ψυχή σου και δεν έπεισες ρε, δεν μας έπεισες.
1: Λίγο νεράκι, λίγο νεράκι. Τι θες, κεραστικό?
0: Θέλω, πες μου τώρα, ποιο είναι εκείνο το αγαπημένο σου?
1: Ποιο απ' όλα?
0: Όχι πελεκάνος. Ο
1: εργολάβος.
0: Τι ωραίο παιδιά που είναι το εργολαβάκι.
1: Η Μικαέλα μας κάνει πολύ ωραία.
0: Αχ, να είχαμε τώρα 2, 3, 4, 5 μισού που εργολαβάκια.
1: Ναι, ναι, να είχαμε ένα συνεργείο ολόκληρο εργολάβων. Ναι. Να δουλεύουν και να τρώμε.
0: Ναι.
1: Να δουλεύουν και να τρώμε.
0: Ωραία.
1: Αυτό να μας φέρετε, εσείς που γιορτάζετε.
0: Η
1: Ιουλία μας, να. Έχουμε πόσες Ιουλίες ακροάτριες.
0: Να ζήσετε, κορουές.
1: Οι Ιουλίες μας χρόνια πολλά. Ιουλιανή, Ιουλίτσα, Ιουλίτσα, Ιουλά, Τζούλια. Ιούλιος.
0: Ωραία. Και ο Τζούλιο γιορτάζει, δηλαδή να ζήσει ο Τζούλιο Φιλιπποντερίκο μας.
1: Μ' αρέσουν πάρα πολύ αυτές. Χρόνια του πολλά, βεβαίως. Μ' αρέσουν αυτές οι γιορτές που είναι Ιούλιος, αλλά σου λέει, όχι ρε φίλε, 18 Μαΐου θα γιορτάζεις.
0: Ναι.
1: Μα όχι.
0: Είναι ωραίο, είναι επανάσταση.
1: Ναι, και ο Ιούνιος δεν γιορτάζε πριν λίγες μέρες.
0: Ναι, και πάλι κράζαμε.
1: Ορίστε.
0: Ναι.
1: Και επίσης γιορτάζει Γαλάτια σήμερα. Χρόνια πολλά, Γαλάτια.
0: Μ' αρέσει πολύ αυτό το όνομα.
1: Εγώ και μεγάλα τόπιτα έτρωγα, άσχετο. Και γιορτάζει. Αυτό το όνομα δεν το έχω ξανασυναντήσει, νομίζω. Ο Φαϊνός και η Φαϊνή.
0: Πώς δεν το έχεις συναντήσει? Και κάθε φορά λες το ίδιο.
1: Φαϊνή ιδέα.
0: Ναι.
1: Το λέω.
0: Το λες.
1: Μπράβο μου, τουλάχιστον δείχνω συνέπεια.
0: Ναι.
1: Και τι μου προβλέψει όμως.

0: Ωραία, μας είπες τις γιορτάρες, τώρα θέλουμε και τις παγκόσμιες.
1: Βέβαια, και σήμερα γιορτάζει το μουσείο, είναι Διεθνής ημέρα μουσείου.
0: Τρελαίνομαι, μ' αρέσουν πάρα πολύ τα μουσεία και το ξέρεις.
1: Πού σε χάνω, πού σε βρίσκω, σε ένα μουσείο, παιδιά.
0: Μην ηρωνεύεσαι.
1: Όχι, όχι, αλήθεια. Τις προάλλες δεν σου είπα πάμε για καφέ μου. No, θα πάω στο μουσείο.
0: Ναι, μ' αρέσουν τα μουσεία και στο εξωτερικό.
1: Στο εξωτερικό, αλήθεια, στο εξωτερικό δεν σε έχω δει.
0: Δεν με έχεις δει.
1: Σε μουσείο, σε έχω δει σε άλλα καταστήματα.
0: Δεν μπορείς να βγάλεις.
1: Πήρα αυτό το μπλουζάκι.
0: Δεν μπορείς να βγάλεις φωτογραφίες στο μουσείο. Φαντάζεσαι, πήρα αυτό το αγκείο.
1: Εντάξει.
0: Είναι αυτή.
1: Ναι, αλλά άμα ήσουν ανάμεσα.
0: Πήρα αυτή τη μούμια από το μουσείο σουβενίρ.
1: Ναι, λοιπόν, κοίταξε τώρα. Έχεις μπροστά σου μία πόρτα όμως του μουσείου, είσαι στο εξωτερικό και μία πόρτα από αγαπημένο σου κατάστημα που παίρνεις ωραία ρούχα και πολύ οικονομικά. Πού μπαίνεις?
0: Να μπω στο μουσείο, το άλλο το κατάστημα να μείνει και αμέσως. Ναι. Γίνονται τιμές του, είσαι ένας όμως.
1: Η πτήση κατάλαβα. Σου φεύγει σε 2 ώρες.
0: Προλαβαίνω ρε εσύ.
1: Προλαβαίνει λέει.
0: Περίμενε, έχω 20 κιλά βαλίτσα.
1: Ναι.
0: Θα πάω στο κατάστημα.
1: Εντάξει. Γιατί τα αγκεία είναι πολύ βαριά. Δεν μπορώ να τα κουβαλήσω. Σήμερα είναι η μέρα του τσις σουφλέ.
0: Σουφλέ
1: τυριών. Σουφλέ τυριών, πολύ ωραίο, νόστιμο, πάρα πολύ ωραίο το σουφλέ των τυριών και πολύ light.
0: Ναι.
1: Και σήμερα επίσης είναι και η μέρα που μπορείς να στείλεις μια ηλεκτρονική κάρτα ευχών.
0: Γιατί στέλνουμε κανονικές ρε Σιπλάτωνα, ναι. Τι είναι ηλεκτρονική κάρτα ευχών, αυτό
1: digital.
0: Που βάζουν και εμάς στο group που σου λέω συγγενείς και φίλοι. Θα έχεις καλημέρες με τον ήλιο από πίσω, μια γλαστρούλα με ένα τριαντάφυλλο.
1: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Αλλά να στείλεις ένα για χρόνια πολλά, αντί να στείλεις την καρτούλα που θα πάρεις. Εγώ ξέρω πολύ τη κάρτα, αλλά μου αρέσει η κάρτα.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ τώρα ηλεκτρονικές κάρτες.
0: Εκεί, χειρόγραφη.
1: Ναι, για να μένει και να τη θυμάται άλλος μετά από χρόνια.

0: ψωνίζεις τις εκπτώσεις?
1: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι κοιτάω να δω, γιατί έχει καλές ευκαιρίες, δε σιάρα μου.
0: Κάτσε,
1: έχει.
0: Θα αλλάξω την ερώτηση. Ψωνίζεις μόνο στις εκπτώσεις?
1: Όχι.
0: Πες, ναι, σε συμφέρει, ρε.
1: Όχι, όχι. Δεν
0: όχι.
1: Ψωνίζω γενικότερα όλο το χρόνο.
0: Οι άνθρωποι που ψωνίζουν.
1: Αν βρω αυτό που θέλω.
0: Ναι.
1: Αυτό
0: οι άνθρωποι όμως που ψωνίζουν μόνο στις εκπτώσεις,
1: ναι,
0: έχουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά που τους κάνουν να ξεχωρίζουν. Και είναι πολύ ωραία αυτά τα χαρακτηριστικά. Γι' αυτό σου λέω, πες ότι ψωνίζεις μόνο στις εκπτώσεις.
1: Ψωνίζω μόνο στις εκπτώσεις, ρε.
0: Μπράβο.
1: Δεν θα το πιστέψεις, μόνο στις εκπτώσεις.
0: Είσαι οργανωμένος, υπομονετικός. Δύσκολα επηρεάζεσαι από διαφημίσεις ή κοινωνική πίεση.
1: Πολύ δύσκολα, πάω και το παίρνω την ίδια ώρα.
0: Σκέφτεσαι πάντα με γνώμονα τη λογική. Δίνεις προσοχή στις λεπτομέρειες.
1: Καμία σχέση με όλα αυτά.
0: Έλα, σταμάτα, δεν πέφτεις στην παγίδα της άμεσης ικανοποίησης.
1: Πέφτω, σου λέω.
0: Έχεις απίστευτη αυτογνωσία.
1: Ναι, πω,
0: και είσαι και ευρηματικός.
1: Ευρηματικός είμαι.
0: Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά, παιδιά, τα έχουν οι άνθρωποι που ψωνίζουν μόνο στις εκπτώσεις. Γιατί είναι οι άνθρωποι που. Θα ναι. πούνε χρειάζομαι αυτό.
1: Μπράβο.
0: Και θα περιμένω.
1: Ναι,
0: θα πάω και, να το πάρω.
1: Και κοιτούν λίγο και δηλαδή λένε τώρα έχει τόσο. Α, τώρα
0: ναι.
1: έχει τόσο. Τώρα έχει τόσο.
0: Σωστή διαχείριση
1: εκτός, πόσο έχει τόσο, πάω να το πάρω.
0: Ναι.
1: Εγώ
0: αυτό είναι έξυπνο.
1: Είμαι λίγο παρορμητικός, είναι η αλήθεια. Δηλαδή άμα δω κάτι και το θέλω και ακόμα και να βγαίνω οριακά, οικονομικά,
0: ναι, θα
1: πάω να το πάρω.
0: Τέτοιος είσαι.
1: Μετά όμως που θα βγει σε έκπτωση... Ή μπορεί να βγει εκείνες τις μέρες να βγει καινούριο μοντέλο, ας πούμε, και να πέσει η τιμή του, μετά θα χτυπάω το κεφάλι μου.
0: Ναι, αυτό πόσες φορές την έχουμε πατήσει. Άμα χρειάζεσαι κάτι, ας πούμε, θα πάω στο ρούχο, ένα ναι. απλό κομμάτι. Mm-hmm. Έχω να πάω σε ένα γάμο.
1: Ναι.
0: Και βρίσκω κάτι και το παίρνω. Και το φοράω στο γάμο και το γουστάρω και είναι τέλειο.
1: Ναι, ναι.
0: Και τρεις μέρες μετά η μισή τιμή. Τα γέρημα.
1: Ναι, αλλά όταν το φορέσεις εσύ στο γάμο,
0: ναι.
1: θα ξανανεύει η τιμή του γιατί θα έχει αποκτήσει αξία. Αλλά είναι το Εντάξει. φόρεμα της Ιωάννας που φόρεσε στο γάμο.
0: Εν τω μεταξύ, από σένα, ναι. περίμενα να προτιμάς τις εκπτώσεις.
1: Εντάξει.
0: Γιατί γουστάρεις πολύ τα σαλέ.
1: Αμάν. Φορσαλέ.
0: Είπα το.
1: Έφυγα.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
2: Το καλοκαίρι μου.
3: Την Κυριακή 7 Ιουνίου η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας γεμίζει Greek Disco Vibes. Χορός, καλοκαιρινή διάθεση, δυνατή μουσική και το απόλυτο ελληνικό πάρτι της πόλης.
4: Έχουμε γίνει σουσούρο, μας πήρανε τα πάρτι.
3: Με στην Πόλη Festival Summer Edition. Η πόλη παίζει στον δικό της καλοκαιρινό ρυθμό.

0: Πώς θα μπει η εβδομάδα όσον αφορά τον καιρό, λέγε.
1: Πώς θα μπει η εβδομάδα, μια χαρά, ωραιότατα. Τέλεια, Ανάκη μου, τέλεια. Τι είναι ο καιρός, Δεσάνα μου, τι είναι ο καιρός. Τον καιρό τον φτιάχνουμε εμείς.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο. Σημασία έχει τι καιρό έχουμε μέσα μας.
1: Τι έχουμε μέσα μας.
0: Και γίνεται έτσι πλέον. Ναι. Έτσι τον λέμε τον καιρό. Πώς νιώθεις, νιώθεις ηλιακάδα.
1: Ναι.
0: Θα έχει ηλιακάδα.
1: Σκόνη. Η σκόνη είναι στη μύτη μας κυρίως. Στα μάτια μας, στο λαιμό μας. Αλλά η σκόνη, παιδιά, είναι μια ψευδαίσθηση.
0: Κάνε
1: σκόνη. Ναι. Μπράβο, αυτό το λέμε πολλές φορές και για τη σκόνη στο σπίτι. Ναι. Δεν είναι σκόνη αυτή στο επιπλάκι, ψευδέστηση είναι. Κοίταξε
0: δεν
1: τώρα.
0: Δεν είναι σκόνη, είναι ηθοποιός.
1: Ναι. Η θερμοκρασία, αυτό που έβλεπα από την προηγούμενη εβδομάδα, έτσι ότι μέσα στην εβδομάδα αυτή που ξεκίνησε σήμερα, θα αρχίσει σιγά σιγά να πέφτει. Βλέπω ότι επιβεβαιώνεται. Μην φανταστείτε βέβαια πολύ πτώση μεγάλη.
0: Λιγουλάκι.
1: Θα πάμε στους 25.
0: Καλά είναι.
1: Πάει στους 24, στους 26.
0: Κάπου εκεί. Περίπου.
1: Έθριος όμως ο καιρός. Εντάξει, κατά τόπους θα έχει λίγες συννεφιές.
0: Και έτσι. Καμιά ψυχαλίτσα θα δούμε.
1: Ναι, θα δούμε ίσως. Όχι πολύ πράγμα όμως. Γύρω στους 27, εκεί 28, mm-hmm. σήμερα η θερμοκρασία. Μια χαρά.
0: Πλάδωνα μου.
1: Μια χαρά.
0: Τρελαίνομαι γιατί είσαι ακριβής. Ναι. Είσαι τόσο απόλυτος στην πρόγνωση.
1: Ναι.
0: Φανταστικά.
1: Μα με παίρνουν ψαράδες. Και μου λένε πες μας που είσαι ειδικός του καιρού. Να βγω έξω στα ανοιχτά.
0: Να ρωθώ.
1: Και λέω. Ο καιρός είναι μέσα μας.
0: Μπράβο, Πλάτωνα.
1: Ναι. Γι' αυτό δεν μου φέρνουν κανένα ψάρι. Κατάλαβες.
2: Τον καιρό σας προσφέρει η Κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Banking για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω.

0: κατακράτηση.
1: Τι έχω?
0: Ξυπνάς πρισμένος, με πρισμένο το πρόσωπο και ήρθε ο καιρός να το αντιμετωπίσουμε, Πλάτωνα.
1: Πρισμένος ξυπνάω, αλλά έχει να κάνει με κουβέντες που έχουμε κάνει την προηγούμενη
0: Σταμάτα.
1: Νύχτα.
0: Σταμάτα.
1: Και μετά το άλλο πρωί μαζί σου, δηλαδή εγώ έχω διπλό θέμα. Μία στο σπίτι, μία στη δουλειά.
0: Μιλάμε για πρόσωπο.
1: Για πρόσωπο.
0: Εντάξει, που είναι πρισμένο και θα σε βοηθήσω να δείχνεις πιο ξεκούραστος και πιο φρέσκος το πρωί.
1: Σε παρακαλώ να μιλάς για άλλους. Εγώ το προσωπάκι μου το φρέσκο, κοίτα εδώ φράπα ωραία. Κοιμάμαι καλά, επιτέλους κοιμάμαι καλά.
0: Αλήθεια.
1: Και νομίζω ότι δεν με λες και πρισμένο.
0: Μπορείς να πεις ότι είσαι πρισμένος τώρα για ένα λεπτάκι, δηλαδή τι θα πάθεις?
1: Εντάξει, είμαι πρισμένος.
0: Θα ξυπνάς το πρωί, Πλάτωνα,
1: ναι,
0: και θα βουτάς το πρόσωπό σου σε παγωμένο νερό.
1: Όχι, δεν μπορώ να το κάνω αυτό.
0: Γιατί,
1: μωρέ? Δεν μπορώ να το κάνω αυτό.
0: Είναι ένα πολύ μικρό τρίκ.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει. Ρε, Ιωάννα μου, είναι πάρα πολύ παγωμένο τώρα. Πρωί-πρωί.
0: Εντάξει, μη βουτήξεις το κεφάλι.
1: Βασανιστήρια.
0: Πλύσου μόνο. Γιατί θα ξυπνήσει η κυκλοφορία του αίματός σου.
1: Κοίτα, μ' αρέσει το πρωί που πλένω το προσωπάκι μου.
0: Θα το κάνεις γρήγορα παγωμένα.
1: Να κάνω με κρύο νερό, όχι παγωμένο, με κρύο νεράκι.
0: Όχι,
1: με ζεστό δεν το χρησιμοποιώ το ζεστό, είναι αλήθεια, γιατί θέλω κίνδυνο να με ξυπνάει.
0: Ωραία.
1: Ναι.
0: Βάζουμε τικ στο πρώτο που πρέπει να κάνεις.
1: Τέλεια.
0: Θέλω να προσέξεις το αλάτι που καταναλώνεις το βράδυ. Γιατί έρχεται το πρόσωπό σου και το δείχνει. Μπορώ να δω από τη φάτσα σου τι έφαγες το προηγούμενο βράδυ.
1: Τι λες τώρα, φαίνεται η φάτσα μου.
0: Σαν μενού είσαι, παιδί μου, εστιατορίου.
1: Τι έφαγα χθες το βράδυ?
0: Πατατάκια, γαριδάκια,
1: ναι,
0: και έβλεπες MasterChef.
1: Παιδιά, τελείως έξω. Τελείως έξω. Τελείως έξω. Δεν είχε καν MasterChef χθες, αλλά δεν, και τέτοια δεν τα τρώω τώρα.
0: Εντάξει.
1: Προσέχω τώρα, είμαι σε διατροφή.
0: Ωραία. Θα βοηθήσουμε τη λυμφική αποσυμφόρηση τότε για να δείξει το πρόσωπό σου πιο σμιλευμένο. Με ένα γρήγορο απαλό μασάζ προσώπου.
1: Τέλεια. Ποιος θα μου το κάνει?
0: Εσύ.
1: Έλα, ρε, Ιωάννα μου.
0: Μόνο σου, αγάπη μου.
1: Όχι, θέλω να μου κάνει κάποιος μασάζ προσώπου.
0: Εντάξει.
1: Να πάω σε αυτά εδώ τα ωραία, τα βάζουν κινήσεις μουσικές, χαλαρωτικές.
0: Θα κοιμηθείς.
1: Ναι, αρχίζω να ροχαλιτώ. Α, και έτσι. Αχ, το προσωπάκι.
0: Μπράβο, όπως το κάνεις τώρα, μόνο σου θα το κάνεις.
1: Όχι.
0: Και...
1: να το κάνει άλλος.
0: Ναι. Ο ύπνος. Ύπνος και πολύ νερό, παιδιά.
1: Ναι.
0: Και θα με ευχαριστείτε.
1: Θα σε ευχαριστούμε στον ύπνο μας.
0: Μπράβο, γίνεται και αυτό.

Number 3. Number 2.

0: It's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
2: Κατακλυσμός και πλυντήριο. Οπότε ξέρεις τι σημαίνει αυτό.
3: Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάσω.
2: Νερό,
3: πάσω.
2: Μουσική, χάος και η Λάρνακα σε πλήρη καλοκαιρινή λειτουργία.
4: Σου είπα, φέρτο.
5: Πάρτο!
2: Κυριακή 31 Μαΐου στο Blue Martini στην παραλία Μακένζη. Το πάρτι ξεκινάει στις 10 το βράδυ. Κρατήσεις στο 9743-7727. Πλυντήριο. Κατακλυσμός 2026. Το πιο δροσιστικό πάρτι του καλοκαιριού. Χορηγός Smirnoff. Powered by Mix FM.
0: This July, Limassol gets loud. From Thursday, July 2nd to Sunday, July 5th, Loud Music Festival 2026 takes over The Warehouse. Two stages, more than 50 DJs and performing artists, non-stop energy from 5 p.m. till midnight. Feel the bass. Live the moment. Be part of something louder than ever. Get your pre-sale tickets now at ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Organized by Mix FM and LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY on Instagram for all updates.
2: Ο νούμερο ένα καλλιτέχνης επιστρέφει στο νούμερο ένα μαγαζί της πρωτεύουσας. Ο Χοβίκ στο Garden Day and Night. Ετοιμαστείτε για τις πιο διασκεδαστικές Τετάρτες του καλοκαιριού. Εμφανίσεις κάθε Τετάρτη. Κρατήσεις 2266-2626. Χοβίκ Live.
6: Θυμήσου τα καλοκαίρια και είναι τον καιρό.
7: Άντε καλό μας καλοκαίρι.
2: Υποστηρικτής Gresson Tools. Έναρξη Τετάρτη 20 Μαΐου.

0: γυρίζει και μου λέει.
1: Τι γυρίζει και σου λέει.
0: Τι γυρίζει και μου λέει.
1: Τι γυρίζει και σου λέει.
0: Ρε, τι γυρίζει και μου λέει.
1: Τι γυρίζει και σου λέει. Δεν ξέρω το γιατί έγινε. Κάτι πάει wrong εδώ, ναι.
0: Τι γυρίζει και μου λέει. Τι μια γελάδα σαν αιμοστρόφιλο. Γυρίζει.
1: Πω,
0: και μου λέει.
1: Ήταν τόσο συχάμερο.
0: Άρεσαν σου.
1: Τι γυρίζει και μου λέει.
0: Ναι, τι γυρίζει και μου λέει.
1: Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο. Μπράβο, ρε Ανάκη μου. Να σε καλά, ρε παιδί μου. Πραγματικά γελάσαμε και σήμερα. Μπράβο.

0: Πολύτιμες συμβουλές, παιδιά, μας δίνει πάντα ο Πλάτωνας.
1: Εντάξει.
0: Συμβουλές που καθορίζουν την ύπαρξή μας, κάνουν την καθημερινότητα μας καλύτερη.
1: Ναι, βέβαια. Και κοιτάξτε.
0: Τώρα γιατί λαλοπελάρες, αν ξέρω.
1: Κοιτάξτε το παρκέ σας. Κοίτα το παρκέ σου.
0: Α, δεν έχω παρκέ.
1: Κοίτα, θα έχεις όμως. Να κοίτα το παρκέ του στούδιο.
0: Το βλέπω.
1: Κοίτα κάτι γραμμές που έχει. Δεν έχει εδώ μεταξύ. Μπράβο, πώς το καταφέρνω.
0: Α,
1: πώς
0: εγώ
1: καταφέρνω
0: από εδώ κάτι βλέπω.
1: Βλέπεις.
0: Κάτι βλέπω. Πρέπει λοιπόν να έχετε τα κουνάκια που χορεύουμε.
1: Γρατζουνιές έτσι. Πώς λέγονται αυτά.
0: Χαρακές.
1: Πάνω στο πάτωμα το laminate που είναι χαρακές στην καρδιά. Και πόσες φορές είπαμε, μα πώς θα βγουν αυτές οι χαρακές.
0: Δεν βγαίνουν, ρε Πλατώνα.
1: Καρύδια!
0: Τι καρύδια!
1: Καρύδια!
0: Μας τα σπά.
1: Καρύδια! Θα πάρεις καρύδι. Εντάξει.
0: Ναι, ολόκληρο τον καρπό.
1: Θα σπάσεις το καρύδι, τα σπάς εσύ.
0: Ναι.
1: Έτσι, θα τα βγάλεις από μέσα, θα πάρεις το καρυδάκι.
0: Την καρυδόψυχα.
1: Την καρυδόψυχα, θα το κρατήσεις, δεν θα το κθρηματίσεις.
0: Ναι.
1: Θα το κρατήσεις και θα το έχεις σαν σφουγγάρι.
0: Και να χτάρω πιο πολλά το παρκέ, ρε Πλάτωνα.
1: Όχι, το καρύδι θα αρχίσει να κάνεις πάνω τις γραμμές. Εντάξει, ναι, του παρκέ. Και σε λίγο η γραμμή θα εξαφανιστεί, παιδιά.
0: Αχ, παιδιά, μην το δοκιμάσετε. Ως διαμαγείας.
1: Δοκιμάστε μια μικρή επιφάνεια να δούμε τι γίνεται. Γιατί και εγώ δεν το έχω δοκιμάσει, να σου πω την αλήθεια. Αλλά μου φαίνεται πάρα πολύ ωραίο. Γιατί, Άννα μου, walnut δεν είναι κάτω. Walnut δεν είναι το καρύδι.
0: Σωστά.
1: Walnut μαζί. Ορίστε.
0: Είναι τίποτα, θα έλεγα. Για τα καρύδια που μοιάζουν όλα μεταξύ τους.
1: Επειδή είναι καρύδια.
0: Όχι, εντάξει, όχι.

0: μαζευτήκαν πλάτο να μου πουλάει ερευνητέ, στατιστικολόγοι. Έτσι λέγονται.
1: Αυτοί τέλο πάντων.
0: Στατιστικολόγοι. Τα ξαναπώ. Καλά που το ξέρω την πρώτη φορά.
1: Μήπω ήταν στατιστικολόγοι.
0: Γιατί το παλεύω, ρε παιδί μου. Για να βρούνε, λέει, ποιο μήνα γίνονται οι περισσότερε γεννήσει. Και σε αφορά πλάτωνα.
1: Με αφορά, Μάιο.
0: Όχι, αφορά την κόρη σου. Το Σεπτέμβριο. Ναι. Είναι ο μήνας με τις περισσότερες γεννήσεις.
1: Γελάω, ξέρεις γιατί.
0: Γιατί.
1: Γιατί.
0: Τα Χριστούγεννα περνά καλά ο κόσμος.
1: Κάποιοι περάσαν καλά δίπλα από το χριστουγεννιάτικο δέντρο. Ανοίγοντα το δώρο.
0: Δεν έπεσε ούτε το αστέρι. Τίποτα. Τίποτα.
1: Να μην μιλήσουμε τώρα και για άλλα στολίδια πάνω στο δέντρο, για μπάλες και τέτοια δεν θέλω.
0: Όχι,
1: δεν
0: όχι, θέλω. Όχι, άστα μπαλάκια στην ησυχία.
1: Άναψαν τα λαμπάκια όμως.
0: Και λέει, άκου Πλάτωνα, ότι αυτό που κίνησε το ενδιαφέρον των ερευνητών και των.
1: Στατιστικολόγων. Αυτόν. Ναι, ναι.
0: Τέλεια.
1: Αυτόν που ασχολούνται με τη στατιστική.
0: Μπράβο. Είναι ότι αφορούν αυτές οι γεννήσεις τις πρώτες εβδομάδες του μήνα.
1: Α, 2 Σεπτεμβρίου.
0: Ναι, εσύ έχεις 2 στα 2. Και το μήνα και την πρώτη εβδομάδα.
1: Ναι, που ανοίξαν, θα είχαν χρονιά. Θα την κάναμε 1 Σεπτεμβρίου.
0: Πόρε, παιδί,
1: δεν μου τα είπε κανείς αυτά, τέλος πάντων.
0: Άλλο δράμα και αυτό και σένα και πολλών γονιών που γεννήθηκαν τα μωρά τους αρχές του Σεπτέμβρη.
1: Άστα.
0: Και τώρα στον αντίποβα τι έχουμε. Έχουμε τις ημερομηνίες που πέφτουν κοντά σε μεγάλες γιορτές. Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά.
1: Ναι.
0: Εμφανώς, εντάξει, λιγότερες γεννήσεις.
1: Τι μας έμεινε, Άννα μου, ένα Χριστούγεννα και ένα Πάσχα. Αυτό. Άντε και ένα το καλοκαίρι που θα έχει λίγο δροσιά. Αυτό. Και τέλος.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
2: Καλοκαίρι στην πόλη. Αλλιώς. Let's get it started. Let's get it started. Η CableNet και ο Mix FM παρουσιάζουν Μέστη Μπούλη Φεστιβάλ Summer Edition. Μην αντιστέκεσαι, κάνε ένα βήμα κι εσύ. 6 και 7 Ιουνίου, η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκοσίας γίνεται το απόλυτο Summer Hangout. You know what it is when we do what we do. Street food που δεν χορταίνεις, παγωμένα cocktails, χαλαρά vibes στο γρασίδι και μουσική που σε κρατάει εκεί μέχρι το τέλος. Σάββατο, R&B Mood. Κυριακή, Greek Disco Vibes. Από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Και το καλοκαίρι ξεκινά από τη Λευκοσία. Κύριος χορηγός CableNet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και Afrostrom. Διοργανωτής Mix FM.

0: Είσαι στρεσαρισμένος.
1: Πάρα πολύ, πάρα πολύ.
0: Κοίτα το πιάτο σου.
1: Ποιο πιάτο μου?
0: Που έχεις μπροστά σου.
1: Δεν έχω, αλλά άμα είχα δεν θα ήμουν στρεσαρισμένος.
0: Παιδί μου, έχεις ένα πιάτο μπροστά σου.
1: Έχω ένα πιάτο, ναι, εδώ είναι.
0: Η λύση για το στρες βρίσκεται εκεί. Μες στο πιάτο σου.
1: Είναι άδειο.
0: Εντάξει, γιατί τα έχεις φάει. Αυτές οι τροφές που θα σου πω τώρα, ναι, μειώνουν φυσικά, ναι, το άγχος. Φρενάρουν το στρες άμεσα και με πολύ φυσικό τρόπο. Να ξεκινήσω.
1: Ξεκίνα.
0: Τα μύρτιλα.
1: Τα μύρτυλα.
0: Τα blueberries.
1: Εντάξει, δεν τρελαίνουμε ρε πολύ.
0: Και στην κόρη μου αρέσουν. Παιδιά μου είναι superfood.
1: Τρελαίνονται. Πάνε άκριβα, να το πούμε.
0: Τώρα το κουπού είναι το τόσο 4,5-5 ευρώ. Ρε, το τόσο ρε παιδιά.
1: Άστο και
0: τα... Άσε που δεν μπορείς να καθίσεις και μέρες μες στο ψυγείο.
1: Όχι.
0: Γιατί τα παίρνεις και έχεις όνειρα γι' αυτά.
1: Ναι.
0: Και έρχονται και ζαρώνουν.
1: Ναι, πάμε άλλο.
0: Τέλος πάντων, ας τα μύρτυλα. Τα αυγουλάκια. Έχει πιο ωραίο πράγμα από το αυγό, παιδιά.
1: Τίποτα.
0: Συνεχίζω. Ξηρούς καρπούς. Τρελαίνεσαι για ξηρούς καρπούς.
1: Ωραία, μ' αρέσουν.
0: Θα φας ό,τι θες.
1: Ναι.
0: Καριδάκι, κάσονατ, αμύγδαλα.
1: Ναι.
0: Ό,τι φανταστείς.
1: Ωραία.
0: Ναι, λέμε αυγά, παιδιά για τροφές, καρπούς. Επαναλαμβάνω, που φρενάρουν το στρες μας.
1: Το στρες.
0: Με φυσικό τρόπο.
1: Ναι, τελείωσαν οι ξηρούς καρπούς. Τώρα στρεσαρίστηκα.
0: Σου έχω τώρα ένα από τα αγαπημένα σου που ξέρω πώς τα λατρεύεις. Τα πορτοκάλια.
1: Πολύ μ' αρέσουν τα πορτοκάλια.
0: Δεν είναι τέλεια.
1: Ναι, ρε, σε άρα μου.
0: Τσάι χαμομήλι. Το χαμομηλάκι μας.
1: Αχ, ηρέμησα τώρα. Χαλάρωσα.
0: Φάει και ένα αβοκάντο. Έλα, θα σου βάλω και λίγο λαδάκι, λεμονάκι.
1: Ναι.
0: Και το αβοκάντο.
1: Τι ωραία.
0: Αυτές λοιπόν, παιδιά, οι τροφές και το χαμομηλάκι μας, είπαμε και ρόφημα, φρενάρουν πολύ φυσικά το στρες.
1: Χαλάρωσα. Πες μου και ένα παραμυθάκι τώρα να κοιμηθώ.
0: Θα σου πω μια φορά και έναν καιρό. Ναι. Ήταν ένα πολύ ατακτό.
1: Με στρεσάρεις όμως. Με στρεσάρεις.
0: Γιατί, παιδί μου.
1: Εσύ με στρεσάρεις. Σε βγάλω σένα από το πιάτο μου.
0: Μια φορά και έναν καιρό.
1: Δεν είναι καλύτερα.
0: Ένα άτακτο. Το αγοράκι ο Πλάτωνα.
1: Και ζήσαμε εμείς καλά και αυτή καλύτερα.
0: Δεν έβαζε τραγουδάκι.
1: Θα βάλω τώρα.

0: Στην Κορέα θα μας ταξιδέψεις.
1: Στην Κορέα, παιδιά, που γίνεται κάτι καταπληκτικό, έχει να κάνει με τις μπανάνες.
0: Αχ, γιατί... τρελαίνομαι για μπανάνες.
1: Και χωρίς ανώ, πόσες φορές παίρνουμε μπανάνες και λέμε πω, τι ωραίες που είναι, και ξυπνάω στο άλλο πρωί και είναι όλες.
0: Κατάμαυρες. Και επίσης που είναι πράσινες, ρε εσύ. Δηλαδή πήγα στην Περαγορά και δυσκολεύτηκα πολύ να βρω κίτρινες για να φάει Λετήσια την ίδια μέρα.
1: Εντάξει, έχει να κάνει λίγο και με το τι παρτίδα θα έρθει. Αλλά
0: με την εποχή.
1: Τι κάνουν στην Κορέα. Σου λέει πόσες μπανάνες τρως τη μέρα, μία. Θα σου πακετάρω 7 μπανάνες όσες ημέρες της εβδομάδας, ναι. Και δεν είναι το ίδιο το τσαμπί, ας πούμε. Είναι 7 διαφορετικές. Η μία είναι κίτρινη, σχεδόν, τι να σου πω, έτοιμη.
0: Ναι.
1: Έτοιμη να φαγωθεί. Και μετά σιγά σιγά είναι οι πιο άγουρες μέχρι την 7η μέρα που είναι η πιο πράσινη.
0: Πόσο φανταστικό είναι αυτό, ρε εσύ.
1: Άρα μέχρι να φτάσει την 7η μέρα και η τελευταία μπανάνα
0: οριμάζει.
1: Είναι έτοιμη. Τέλειο.
0: Είναι τέλειο. Ξέρεις τι, κάποιες παραγορές στην Κύπρο.
1: Ναι.
0: Α, αλλάζει και τη μη, λες.
1: Δεν ξέρω τώρα να
0: τι
1: σου
0: είναι,
1: κόψω.
0: Είναι 7 μπανάνες, ρε.
1: 7 μπανάνες, αλλά πρέπει να τα πάρεις από διαφορετικά, να τα πακετάρεις, δεν ξέρω.
0: Ναι, λογικά, να τα βάλεις με βαθμό ωριμότητας.
1: Το πληρώνεις αυτό.
0: Στην Κύπρο πάντως, άμα κάνεις κάποιες online παραγωγές. Τι πράγμα. Online παραγγελίες. Εγώ κάνω σε παραγωγή μπανάνας. Για τα αβοκάντο, σε ρωτάνε πότε θα τα καταναλώσεις.
1: Αχ, πώς θα τους πεις, δεν ξέρω, μην με πιέζετε. Θέλω λίγο χρόνο να σκεφτώ.
0: Γιατί και με τα αβοκάντο δεν ξυγιούνται καλά. Παιδιά.
1: Όχι, δεν εξηγούνται καλά, γιατί το παίρνεις εκείνη η μέρα. Λες, εντάξει, μέχρι αύριο μεθαύριο θα είναι έτοιμο. Περιμένεις. Και όταν είναι έτοιμο.
0: Όχι, δεν είναι ποτέ έτοιμο. Δεν και ποτέ. Μετά ανοίγω, κλείνεις τα μάτια και έχει, παιδιά, λιώσει.
1: Αυτό. Αλλά τι ωραίο το αβοκάντο, πω να κάνουμε τώρα ένα guacamole.
0: Και μπανάνα αβοκάντο δοκίμασες ποτέ, εσύ μπανάνα, τα παιδιά σου όταν ήταν μικρότερα.
1: Μαζί και τα δύο.
0: Ναι.
1: Κάτι τέτοια εναλλακτικά κάνει η γυναίκα μου.
0: Φανταστικό, παιδιά.
1: Και δοκιμάζω κι εγώ.
0: Τι Κορέα. Περίμενα να μου το πεις.
1: Τι Κορέα.
0: Δικό σου.
1: Δεν είναι, δεν το θέλω. Πάρτο.

Number 3. Number 2.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
2: This is not just techno. Monday to Friday. This I'm a Saturday. Is pure underground energy. May 31st, Stella Bossi at the Castle Club. Berlin's raw sound takes over room 3. No rules, no limits, just music. Supported by Boiler House. Doors open at midnight. Call 97-77-5550. Tickets at thecastleclub.com. The Castle Club, Aya Napa. Feel the underground.
3: Αυτό τον Ιούλιο, η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου, το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το βαλμό, ζήσε την εμπειρία. Γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα updates.
4: Κατακλυσμός και πλυντήριο. Οπότε ξέρεις τι σημαίνει αυτό.
5: Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάσω.
4: Νερό,
5: πάσω.
4: Μουσική, χάος και η Λάρνακα σε πλήρη καλοκαιρινή λειτουργία.
6: Σου είπα, φέρτο.
7: Πάρτο!
8: Σέρεψε η νύχτα, εσώνιζε.
4: Κυριακή 31 Μαΐου στο Blue Martini στην παραλία Μακένζη. Το πάρτι ξεκινάει στις 10 το βράδυ. Κρατήσεις στο 97-43-77-27. Πλυντήριο. Κατακλυσμός 2026. Το πιο δροσιστικό πάρτι του καλοκαιριού. Χορηγός Smirnoff. Powered by Mix FM.

0: Τώρα εγώ θέλω popcorn, παιδιά. Να γύρω πίσω να κάτσω.
1: Έλα, ρε Σιωάννα μου, εντάξει, μια φορά και εγώ, μια φορά.
0: Σε τι, μια φορά και εσύ, ρε, ξεφτυλισμένε, λέει, και τι έγινε.
1: Λοιπόν, παιδιά, πήρα ένα δώρο στη γυναίκα μου. Εντάξει, το είχα ήδη αποφασίσει το τι θέλω να τη πάρω. Ήθελα να τη πάρω για ένα βραχιόλι που έχει 2 γράμματα. Τα αρχικά των μωρών μας.
0: Τι γλυκό, το ακούς και λες πάρα πολύ γλυκιά σκέψη, πάρα πολύ όμορφο δώρο.
1: Ναι, ναι, ναι. Και ήθελα να πάρω τον E για τον Ναταλία. Ήμουνα λίγο σε προβληματισμό αν θα πάρω F ή P για το Φίβος.
0: Γιατί είναι Φίβους και στα αγγλικά γράφεται με PH.
1: Τέλος πάντων, αποφάσισα να πάρω το F και μιλάω με το κατάστημα. Έχουν τον E, το F πουθενά. Λέω, αχ, τι να κάνω, δεν πειράζει, θα πάρω κάτι άλλο. Πάω στο κατάστημα, ψάχνουν από εδώ, ψάχνουν από εκεί. Τους αναστάτωσα λίγο, την καλημέρα μου να στείλω.
0: Θέλω, φανταστείτε λίγο τον πλάτο να τζαμένα τους, δηλαδή. Μα ψάξτε ακόμα λίγο, ψάξτε.
1: Ναι, και παιδιά το βρίσκουν το F. Και είμαι τόσο ευτυχισμένος.
0: Τι όμορφο.
1: Και αυτοί βέβαια που απαλλάχθηκαν από μένα, τα βάζουμε σε ένα κουτάκι.
0: Τα μια πληρώνεις, χαρά. Όμορφα, ωραία.
1: Ήθελα να δω αν ταιριάζουν στο βραχιόλι, γιατί ήταν λίγο διαφορετικό το χρώμα.
0: Χρυσό και.
1: Ναι, και rose gold.
0: Rose gold ταιριάζει απίστευτα.
1: Εντάξει, ταιριάζει. Ταιριάζει, αλλά ήθελα να το διαπιστώσω και εγώ. Οπότε πάω στο σπίτι, έχω κρύψει το δώρο και κοιτάω, παιδιά, τα βραχιόλια έτσι όπως τα έχει βγάλει έτσι πάνω στο τραπέζι. Και το κοιτάω, το ξανακοιτάω, το ξανακοιτάω και διαπιστώνω ότι τις έχω πάρει ακριβώς το ίδιο δώρο. Και πάλι είχα επιλέξει το F, βέβαια. Το F και το N πριν 2-3 χρόνια.
0: Πριν 3 χρόνια, παιδιά.
1: Το είχα ξεχάσει εντελώς.
0: Έπιασαν τις ακριβώς το ίδιο δώρο. Το οποίο όχι απλά επίεντζε, αγόρασαν τώρα έτσι απλά.
1: Ναι. Αναστάτωσα.
0: Το έψαξε.
1: Έπριξα κόσμο.
0: Έβαλε τα πλάσματα να το εύρω. Έκασε και μίλησε από εδώ, μίλησε από εκεί. Να καταλήξει στο F ή στο P και τι να κάνω και τι να πάρω.
1: Ναι.
0: Καλά, ρε.
1: Ναι, τι.
0: Αθεόφοβε.
1: Ναι, τι
0: δεν το θυμόσου να κάνω.
1: Όχι, δεν το θυμόμουν.
0: Δεν είχε προσέξει. Φοράει το βραχιόλι. Δεν τα είδε να κρέμονται που πάνω αγράμματα.
1: Μα κρέμονται εκεί κάτι μπλιτζιμπλίτσια. Κάνουν τρίκι. Τώρα δεν βλέπω ακριβώ τι είναι. Αλλά το είχα πάρει εγώ αυτό. Δεν το πήρε κάποιο άλλο.
0: Εγώ πέθηκε ακόμα, δεν μπορώ να το πιστέψω. Γιατί ο Πλάτωνας μες στο νου μου, από τους πιο συγκροτημένους ανθρώπους του κόσμου.
1: Αυτό έχεις καταλάβει για μένα. Τέλεια. Ναι, αλλά όταν παίρνουμε τόσα δώρα, ρε Σιάννα μου, κάποια στιγμή κάτι θα γίνει. Θα πάει στραβή, κάτι θα συμβεί. Εντάξει, δεν πειράζει.
0: Σημασία εν τέλει, έχει... Πλάτωνα, να σε περιπέζω για πάντα για τούτο.
1: Σημασία έχει ότι το γούστο μου εδώ και χρόνια παραμένει ίδιο και η σκέψη μου μένει ίδια και όλοι μας έχουμε κάνει το λάθος να πάρουμε κάτι. 2 φορές.
0: Όλοι μας, παιδιά, και τόσο συγκεκριμένο.
1: Όχι.
0: Για πείτε στο Viber.
1: Όχι.

0: Εγώ, ας πούμε, Πλάτωνα.
1: Ναι.
0: Δεν είμαι το καύσιμό σου.
1: Είσαι, ρε, εσύ, Άννα μου, είσαι
0: δεν
1: το καύσιμό.
0: Όχι, πες.
1: Είσαι και μάλιστα να σου πω κάτι.
0: Τι?
1: Είσαι.
0: Ναι.
1: 98 οκτανίων.
0: Πω!
1: Αυτό το καύσιμο είσαι.
0: Είμαι.
1: Είσαι η selfie power μου, 98 οκτανίων.
0: Ναι.
1: Που σήμερα Δευτέρα,
0: ναι,
1: σημαίνει ότι τη βρίσκουμε σε τιμή προσφοράς. Είναι η νέα γενιά καυσίμων, η οποία καθαρίζει 100% τα κρίσιμα μέρη του κινητήρα.
0: Και όχι μόνο αυτό. Βελτιώνει την απόδοση και βοηθά και στην οικονομία καυσίμου για μια διαφορετική εμπειρία στην οδήγηση.
1: Ό,τι ακριβώς κάνεις εσύ σε μένα.
0: Ναι.
1: Καθαρίζεις τα κρίσιμα μέρη μου.
0: Βελτιώνω την απόδοσή σου. Αυτό ξεκάθαρα.
1: Και κυρίως βοηθά στην οικονομία μου.
0: Παιδιά, είμαι Shelby Power 98 οκτανίων.
1: Και σήμερα σε βρίσκουμε σε τιμή προσφοράς.

0: χαμόγελος που είσαι.
1: Αχ, αχ, γιατί, καλά. Τι έγινε.
0: Και σήμερα και κάθε μέρα, έτσι.
1: Καλά, κανένα φούρνο θα γκρεμίστηκε. Είστε καλά, εκεί στους φούρνους.
0: Σου έχω πει τώρα τελευταία πως σας αγαπώ.
1: Όχι, ούτε πιο
0: για
1: παλιά.
0: Για το ταλέντο σου μιλήσαμε ποτέ. Αυτό το χάρισμα που έχεις.
1: Όχι, αλλά θα ήθελα να μιλήσουμε.
0: Κοινωνία στο ραδιόφωνο, αυτή τη φωνή, τη βελούδινη, με αυτή τη χρειά.
2: Τώρα λέει ο Ανάκη μου, έλα τώρα, εντάξει.
0: Παιδιά, αν έχετε ταύρους στη ζωή σας.
1: Ναι.
0: Κάντε το ίδιο. Οικονομική αναδιάρθρωση και ευκαιρίες.
1: Τι λες.
0: Μιλάμε, παιδιά, για αύξηση εισοδήματος το 26.
1: Συγγνώμη, μου τα άφησε όλα αυτά για να παρέσει.
0: Μαύρικ, παιδιά, τα παλούτσια τους χρυσά που λέμε και στο νησί μας.
1: Ναι.
0: Μιλάμε για ανατροπή δεκαετίας πλέον.
1: Τι λες τώρα, τι λες.
0: Θέλω να σκεφτείς τα οικονομικά σου την τελευταία δεκαετία.
1: Ναι.
0: Μην κλάψεις.
1: Τι, έκλαψα ήδη. Έκλαψα ήδη.
0: Ανατροπή. Ανατροπή και οι δίδυμοι και οι παρθένοι και οι τοξότες, τα λιοντάρια πουθενά για ακόμη μία χρονιά. Τα αύριο, παιδιά, πρωταγωνιστούν στην οικονομική εξέλιξη.
1: Αχα, θες να δεις λίγο κάτι να γελάσεις.
0: Όχι, το τραπεζικό στο λογαριασμό.
1: Έλα, θες το να, νάτος, ορίστε.
0: Πρώτη
1: αυτό
0: φορά
1: είναι.
0: Θεωρώ τόσα μηδενικά παιδιά, αλλά όχι που τα δεξιά, που την αριστερή την πλευρά.
1: Άντε, και πότε έρχεται αυτό, πότε με το καλό, να αρχίσω να κάνω αγορές.
0: Το πρώτο 26. Τελειώνει τώρα.
1: Τελειώνει όμως,
0: Τελειώνει
1: τι θα
0: τώρα.
1: Τι θα γίνει.
0: Ναι, αλλά και στο δεύτερο εξάμηνο, γιατί θα δεις, λέει, τους κόπους σου επιτέλους να καρποφορούν.
1: Άντε, Παναγία.
0: Θα έχεις μπόνους, αυξήσεις και σταθεροποίηση της ροής χρήματος, Πλάτωνα.
1: Α, χαίρομαι πάρα πολύ. Και ακόμα και να μην έρθουν λεφτά, δεν πειράζει. Πήρα κοπλιμέντα από σένα. Που ακόμα και να μην τα πιστεύεις, δεν πειράζει. Εμένα μου αρέσουν τα κοπλιμέντα, ακόμα και να είναι ψεύτικα.
0: Ταύρε μου!

0: tracks.
1: New music files on Mix FM.
0: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
2: Street food που δεν χορταίνεις. Παγωμένα κοκτέιλς και δροσιστικά ποτά που φτιάχνουν το απόλυτο summer mood. 6 και 7 Ιουνίου η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας γίνεται ο πιο γευστικός καλοκαιρινός προορισμός της πόλης. Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα.
1: The legendary Space Ibiza is coming to Cyprus for the very first time. June 6th and 7th at the exclusive Aya Resort in Aya Napa. Get ready for 2 days of pure electronic music in a private boutique hotel setting. Experience real Ibiza party vibes with an epic lineup: Arodes, Zamna Sound System, Economist, Bad Box, and more. Secure your spot now and become part of the moment. Visit cyprus.spaceibiza.com. Sponsored by Belvedere. Powered by Mix FM.
2: Garden Day and Night. Ο πιο μαγικός κήπος της Λευκωσίας άνοιξε για τη νέα καλοκαιρινή σεζόν. Live βραδιές, δυνατά DJ sets και ατμόσφαιρα που παρασύρει. Μεσογειακές γεύσεις με πινελιές από Μεξικό και Λατινική Αμερική με την υπογραφή του σεφ Γιάννη Πρατικάκη και signature cocktails. Ιδανικό για γενέθλια, hens και bachelor parties και κάθε ξεχωριστή σου στιγμή. Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266 26

0: Μάθαμε και ότι εννοώ χάντα ιός, παιδιά.
1: Είδες και ο κόσμος έχει αγχωθεί, σου λέει. Θα έχουμε καμιά καινούργια πανδημία.
0: Παρόλο που οι επιδημιολόγοι λένε ότι δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας, να το πούμε αυτό.
1: Ναι, εμένα δεν μ' άκουγες που το έλεγα. Έπρεπε να το πούνε επιδημιολόγοι.
0: Άμα διαβάζεις, τώρα ξεκίνησε από το Κρουαζιερόπουλο και μετά πήγανε Ιταλία και μετά πήγανε από εκεί και από εδώ. Ναι. Εντάξει.
1: Τρομάζεις και επειδή είναι πολύ κοντά το κομμάτι του κορονοϊού και της πανδημίας, τρομάζεις. Όταν σου έλεγα εγώ όμως ότι οι επιδημιολόγοι δεν είναι. Ήθελες τους δικούς σου.
0: Τους ήθελα, τους δικούς μου.
1: Τώρα, παιδιά μου, θα σας αγχώσω λίγο, αγόρια, σε εσάς αναφέρομαι, γιατί βλέπω εδώ μια έρευνα που λέει ότι ο Χανταϊός μπορεί να χαντακώσει ο Χανταϊός. Πώς να το πω τώρα, το φυρφυρίκο. Πώς να το πούμε για να μπορεί να υποθεί. Αυτό που έχουμε, ρε παιδί μου, το γεννητικό όργανο των άντρων.
0: Το ανδρικό μόριο.
1: Το ανδρικό και μάλιστα.
0: Τι μπορεί να το κάνει ο Χανταϊός, κάτσε.
1: Μπορεί να το συρρυκνώσει, παιδί μου, μέχρι και 3 ίντσες.
0: Πώς είναι 3 ίντσες, 3 εκατοστά, όχι, δεν είναι.
1: Όχι, πρέπει να είναι πιο πολύ, κάτσε. Θέλω να ξέρω. Περίμενε, κάνω εδώ το γκουγκλάρισμα.
0: Τι, Παναγία μου.
1: Δεν βγαίνουν οι αριθμοί. 7,62 εκατοστά.
0: 3 ίντσες είναι 7,5 εκατοστά.
1: Πού να τα δώσεις αυτά τα 7,62 εκατοστά, παιδιά. Δεν γίνεται.
0: Και λέει έτσι η εξέταση για Χανταϊό. Κατεβάστε το βρακάκι να δω κάτι.
1: Ω, παιδιά, δεν γίνεται. Δεν βγαίνει. Ο υπολογισμός δεν βγαίνει. Δηλαδή, πραγματικά έχω όλη την καλή διάθεση να σου δώσω, Χανταϊέ μου. Δεν μπορώ. Θέλω να σου δώσω. Δεν μπορώ να σου δώσω. Δηλαδή, 7,62.
0: Τώρα, πώς ξηγείται έτσι, μωρέ, ο Χανταϊός. Τι είναι αυτά.
1: Δεν ξηγείται ωραία.
0: Τι πάει εκεί.
1: Δεν ξέρω τώρα.
0: Στις γυναίκες φαντάζομαι δεν υπάρχει κάτι. Δεν γίνεται κάτι.
1: Δεν έχει βγει ακόμα έρευνα.
0: Ας μην βγει.
1: Απλά ήθελα να σου πω η Ανάκη μου ότι εγώ από αύριο θα ετοιμάσω το δωμάτιό μου στο σπίτι. Θα βγαίνω από το σπίτι γιατί, παιδιά, Χανταϊός, αν μας βρει, θα περάσουμε δύσκολα.
0: Δεν παίζεις με αυτά.
1: Και δεν θα έχει μήνυμα στη λετρία για να σου επιστρέψω πίσω. Στη λετρία βόλτα. Δεν έχει τέτοιο. Τα χάσες τα εκατοστά. Τέλος.

0: Έλα, δεν θέλω πολλά πολλά σήμερα. Είναι και Δευτέρα. Φύγαμε και θέλω επιγόντως διακοπές Πλάτωνα.
1: Αχ, κι εγώ. Πώς λέει το τραγούδι, να το βάλουμε καμιά μέρα.
0: Ναι, θα χαρεί πάρα πολύ ο μάστρος μας και η μαστόρισά μας. Θα τρελαθούν από τη χαρά τους.
1: Ναι, ναι, θα τρελαθούν, αλλά εσείς θα τρελαθείτε με αυτό το υπέροχο που έχουμε να σας πούμε. Γιατί αν έχετε So Easy Rewards, είναι πάρα πολύ εύκολο να πάμε διακοπές εξαργυρώνοντας αστέρια και μπαίνουμε στην κλήρωση για 2 δώρο επιταγές για διακοπές αξίας 2.000 ευρώ.
0: Και προλαβαίνετε, γιατί έχουμε μέχρι το τέλος του Μάη.
1: Και δεν μιλάμε μόνο για Κύπρο που είναι εντάξει υπέροχη, μιλάμε και για εξωτερικό και για Κύπρο και όπου θέλουμε. 2.000 ευρώ λοιπόν οι διακοπές αξίας από τη ΣΥΤΑ. Περισσότερα που μπορούμε να βρούμε?
0: Μπορούμε να βρούμε στο sita.com.cy / rewards. Bean Bar Αναχείρας. Ευχαριστούμε για τις καφεδάρες μας και αυτό το πρωινό.
1: Η καφεδάρα μας θα ζητήσω τώρα να έρχεται με 6 σότ το πρωί.
0: Ναι, τέλος πάντων, ξέρεις τι, εγώ προτιμώ να μου φέρνουν τάγκι.
1: Τάγκι, ε.
0: Ενώ είναι ένα παγούρι μεγάλο.
1: Ναι, μπράβο. Θα είναι ο καφές της παρέας. Θα έρχεται έτσι σε μεγάλο, με βρυσάκι.
0: Με πολλά καλαμάκια.
1: Α, έτσι το σκέφτηκες εσύ.
0: Ρομαντικούλα.
1: Ωραίες ιδέες για νέα προϊόντα δίνουμε στο Bean Bar. Το οποίο ευχαριστούμε. Μαρία Πορφυρίου έρχεται και εσείς να είστε καλά. Καλή εβδομάδα και μην ξεχνάτε να φτιάχνετε κάθε μέρα τη δική σας μέρα.
0: Και εννοείται τη μέρα αυτών που αγαπάτε.
1: Hot track of the week αμέσως τώρα. Fresh, loud, on repeat. Your hot track of the week. Only on Mix FM.

0: Track of the Week φέρνει κοντά σας η IKEA με έπιπλα εξωτερικού χορού που δημιουργούν το πιο cool καλοκαιρινό σκηνικό.
1: Cyprus's hottest countdown in a minute. This is the Mix FM Top 5. Let's go.
2: Number 5.

Number 3. Number 2.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
2: Καλοκαίρι στην πόλη. Αλλιώς. Let's get it started. Let's get it started in here. Η CableNet και ο Mix FM παρουσιάζουν Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Μην αντιστέκεσαι, κάνε ένα βήμα κι εσύ. 6 και 7 Ιουνίου, η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας γίνεται το απόλυτο Summer Hangout. You know what it is when we do what we do. Street food που δεν χορταίνεις, παγωμένα cocktails, χαλαρά vibes στο γρασίδι και μουσική που σε κρατάει εκεί μέχρι το τέλος. Σάββατο, R&B Mood. Κυριακή, Greek Disco Vibes. Από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Και το καλοκαίρι ξεκινά από τη Λευκωσία. Κύριος χορηγός CableNet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και Afrostrom. Διοργανωτής Mix FM.

Καλημέρα, καλώς ορίσατε στον Mix FM, καλώς ορίσατε στο Mix at Work. Καλή εβδομάδα σε όλους. Δευτέρα σήμερα λοιπόν, καλοκαιρινή Δευτέρα, έτσι με τον ήλιο της η Δευτέρα, η νέα εβδομάδα με καλό καιρό. Λίγη σκόνη την έχουμε, η αλήθεια είναι. Μας ταλαιπωρεί αυτή η σκόνη. Βέβαια, καμία σχέση με το πώς ήταν την Πέμπτη και την Παρασκευή, αλλά η αλήθεια είναι ότι καθαρή ατμόσφαιρα δεν τη λες. Όπως και να έχει, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12. Μαρία Πορφυρίου στο μικρόφωνο μαζί σας. Έχουμε να σχολιάσουμε άπειρα πράγματα από το Σαββατοκύριακο, κυρίως την Eurovision, που νομίζω πως ήταν η πιο ανατρεπτική Eurovision όλων των εποχών. Ήμασταν καθισμένοι στην άκρη του καναπέ μας και περιμέναμε τα αποτελέσματα, όσοι καταφέραμε να μείνουμε ξύπνοι βέβαια μέχρι και το τέλος της Eurovision. Θα τα πούμε όλα στη συνέχεια με λεπτομέρειες όμως, οπότε παραμένετε εδώ συντονισμένοι. Ενώ στην παρέα μας έχουμε τα Coffee Berry, που φέτος γιορτάζουν 10 χρόνια παρουσίας.

Βρισκόμαστε λοιπόν στον απόϊχο της Eurovision. Είχαμε την Eurovision το Σάββατο που πέρασε και όλη η Ευρώπη πλέον τραγουδάει μπαγκαράγκα που δεν ξέρουμε καν αν υπάρχει αυτή η λέξη, τι σημαίνει αυτή η λέξη. Ο καθένας λέει την δική του ερμηνεία. Και τη Βουλγαρία να κερδίζει για πρώτη φορά την Eurovision μετά από 3 χρόνια αποχής που είχε να εμφανιστεί στο διαγωνισμό. Εμφανίστηκε, έκανε την επιστροφή της και κέρδισε κιόλας. Και συγχαρητήρια, γιατί ήταν ένα τραγούδι που του άξιζε η πρωτιά. Φέτος κάπως κάτι μου έλειπε γενικά στην Eurovision, αλλά το Μπαγκαράγκα ήταν από τα τραγούδια που ξεχώρισα, οπότε χάρηκα πολύ που πήρε την πρώτη θέση. Η Κύπρος μας κατέλαβε την 19η θέση με την Αντιγόνη και το Τσάλα, ενώ η Ελλάδα με τον Ακύλα και το Φέρτο στην 10η θέση. Κάτι το οποίο δεν περιμέναμε καθόλου. Γενικά, αυτό που κρατούμε από την Eurovision φέτος είναι ότι ήταν πολύ ανατρεπτική. Ήταν πολύ τα προγνωστικά, βασικά δεν ήταν καθόλου προγνωστικά, έπεσαν πάρα πολύ έξω. Βλέπαμε την Ελλάδα στο top 3 για πόσο καιρό και τελικά ήρθε 10η. Η Φιλανδία που ήταν πρώτη για δεν ξέρω πόσες εβδομάδες έφτιασε την 6η θέση, αν είναι ποτέ δυνατόν. Η Αυστραλία την 3η θέση που ήταν και αυτή η φαβορή. Και γενικά ήταν όλα πάρα πολύ μπερδεμένα. Αλλά δεν πειράζει, το πήρε Βουλγαρία, μια χαρά εδώ δίπλα μας. Να πάμε και στην Eurovision. Και μπαγκαράγκα σε όλη την Ευρώπη.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
2: Ο νούμερο 1 καλλιτέχνης επιστρέφει στο νούμερο 1 μαγαζί της πρωτεύουσας. Ο Χοβίκ στο Garden Day and Night. Ετοιμαστείτε για τις πιο διασκεδαστικές Τετάρτες του καλοκαιριού. Εμφανίσεις κάθε Τετάρτη. Κρατήσεις 2266-2626.
3: Χοβίκ Live.
2: Υποστηρικτής Gresson Tools. Έναρξη Τετάρτη 20 Μαΐου.
0: This July, Limassol gets loud. From Thursday, July 2nd to Sunday, July 5th, Loud Music Festival 2026 takes over the warehouse. Two stages, more than 50 DJs and performing artists, non-stop energy from 5 p.m. till midnight. Feel the bass. Live the moment. Be part of something louder than ever. Get your pre-sale tickets now at ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Organized by Mix FM and LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY on Instagram for all updates.
2: Κατακλυσμός και πλυντήριο. Οπότε ξέρεις τι σημαίνει αυτό.
4: Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάσω.
2: Νερό,
4: πάσω.
2: Μουσική, χάος και η Λάρνακα σε πλήρη καλοκαιρινή λειτουργία.
5: Σου είπα, φέρτο.
6: Πάρτο!
7: Σύρεψες η νύχτα, εσώνησε, λουλά μου, μαρουλά μου.
2: Κυριακή 31 Μαΐου στο Blue Martini στην παραλία Μακένζη. Το πάρτι ξεκινάει στις 10 το βράδυ. Κρατήσεις στο 9743-7727. Πλυντήριο Κατακλυσμός 2026. Το πιο δροσιστικό πάρτι του καλοκαιριού. Χορηγός Smirnoff. Powered by Mix FM.

λοιπόν να δούμε πώς θα είναι ο καιρός στις επόμενες μέρες, γιατί καλοκαιράκι, με καλοκαιράκι ξυπνήσαμε και νομίζω καλοκαιράκι θα συνεχίσουμε να έχουμε. Παρόλα αυτά θα έχουμε τη σκόνη παρέα, έτσι είναι ένα κοκτέιλ το οποίο συνηθίσαμε να έχουμε στην Κύπρο. Ζέστη, σύννεφα και σκόνη, μια χαρά θα πάει. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 30 βαθμούς στο εσωτερικό. Ήθελα να πάω και παραλία εγώ χθες. Ήταν πολύ καλή μέρα, αλλά δεν τα κατάφερα, δεν πρόλαβα. Εύχομαι να προλάβω αυτό το Σαββατοκύριακο και να πάω να κάνω την πρώτη βουτιά τη σεζόν. Και καλά, δεν θα περιμένω Ιούλιο για να κάνω την πρώτη βουτιά, αλλά όπως και να έχει, το βράδυ θα πέσει στους 16 βαθμούς η θερμοκρασία και φαίνεται πως μέχρι και την Πέμπτη ο καιρός θα είναι μια χαρά. Από την Πέμπτη και μετά που πάμε κοντά στο Σαββατοκύριακο, μαντέψτε, θα χαλάσει και θα έχουμε καταιγίδες.

Number 3. Number 2.

0: is your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
2: This is not just a nightclub. This is the Castle Club Aya Napa. Open 7 nights a week, 5 arenas, 5 different worlds of music, over 3,000 guests every night, and world-class guest DJs every week. Ranked among the top 100 clubs in the world, this is where the night never ends. Doors at 10 p.m., reservations 9777-550. TheCastleClub.com. The Castle Club Aya Napa. Experience the legend.
3: Κατακλυσμός και πλυντήριο. Οπότε ξέρεις τι σημαίνει αυτό.
4: Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάσω.
3: Νερό,
4: πάσω.
3: Μουσική, χάος και η Λάρνακα σε πλήρη καλοκαιρινή λειτουργία.
5: Σου είπα φέρτο.
6: Πάρτο!
7: Έψες η νύχτα, εσώνιζε, λουλά μου, μαρουλά μου.
3: Κυριακή 31 Μαΐου στο Blue Martini στην παραλία Μακένζη. Το πάρτι ξεκινάει στις 10 το βράδυ. Κρατήσεις στο 9743-7727. Πλυντήριο Κατακλυσμός 2026. Το πιο δροσιστικό πάρτι του καλοκαιριού. Χορηγός Smirnoff. Powered by Mix FM.
0: The legendary Space Ibiza is coming to Cyprus for the very first time. June 6th and 7th at the exclusive Aya Resort in Aya Napa. Get ready for 2 days of pure electronic music in a private boutique hotel setting. Experience real Ibiza party vibes with an epic lineup: a Rhodes, Zamna Sound System, Economist, Bad Box, and more. Secure your spot now and become part of the moment. Visit cyprus.spaceibiza.com. Sponsored by Belvedere. Powered by Mix FM.

Ομιλάδα, ακούσαμε και εμείς σας δείχνουμε την αγάπη μας με όλους αυτούς τους διαγωνισμούς που έχουμε. Γιατί τώρα έχουμε ένα διαγωνισμό με την Colistar που σίγουρα πρέπει να λάβετε μέρος. Δίνουμε σε τρεις τυχερούς 3 Colistar Body Gift Set για το καλοκαίρι. Είναι ό,τι χρειάζεσαι έτσι για να ξεκινήσεις την προετοιμασία σου. Και αυτό που πρέπει να κάνεις είναι να μπεις στο Instagram, κάνεις follow Mix FM Cyprus, Colistar Cyprus, tag ένα φίλο σου στα σχόλια και like του στο post. Και έτσι μπαίνεις στην κλήρωση. Και με αυτή την ωραία είδηση, μπήκαμε και στη δεύτερη μας ώρα, 9 λεπτά μετά τις 11. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 με τις μεγαλύτερες επιτυχίες εδώ στον Mix FM και στο Mix at Work. Και εννοείται τα μηνύματα σας έρχονται στο 3131 ή στο 99 31 00 30. Στο Viper, ενώ στην παρέα μας έχουμε και τα Coffee Berry, τα οποία φέτος γιορτάζουν 10 χρόνια παρουσίας.

0: freshest tracks.
1: New music files on Mix FM.
0: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
2: Γρασίδι, χαλαρά vibes, παγωμένα ποτά και μουσική που δεν αφήνει να φύγεις. Η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας ζωντανεύει με το Μες στην Πόλη Festival Summer Edition. 6 και 7 Ιουνίου από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Και το καλοκαίρι ξεκινά από τη Λευκωσία.
3: Αυτό τον Ιούλιο η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το βαλμό, ζήσε την εμπειρία. Γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα updates.
4: Garden Day and Night. Ο πιο μαγικός κήπος της Λευκωσίας άνοιξε για τη νέα καλοκαιρινή σεζόν. Live βραδιές, δυνατά DJ sets και ατμόσφαιρα που παρασύρει. Μεσογειακές γεύσεις με πινελιές από Μεξικό και Λατινική Αμερική με την υπογραφή του σεφ Γιάννη Πρατικάκη και signature cocktails. Ιδανικό για γενέθλια, hens και bachelor parties και κάθε ξεχωριστή σου στιγμή. Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626.
5: Sunday mornings were your favorite.

Καλοκαίρι χωρίς φεστιβάλ δεν γίνεται και εννοείται πως ξεκινήσαμε από νωρίς να σας λέμε, γιατί το πρόγραμμα είναι γεμάτο, οπότε πρέπει να σημειώνετε τις σημαντικές ημερομηνίες. Και οι σημαντικές ημερομηνίες είναι 6 και 7 Ιουνίου, γιατί η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας γίνεται το απόλυπο summer hangout με street food που δεν θα χορτάσεις, παγωμένα κοκτέιλ, χαλαρά vibe στο γρασίδι και μουσική που σε κρατάει εκεί. Και εννοείται αναφέρομαι στο Mesty Bowling Festival Summer Edition, Σάββατο με R&B μουσική, Κυριακή με Greek Disco Vibes από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Θα γίνει χαμός και φέτος. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Mesty Bowling Festival Summer Edition. Σας περιμένουμε όλους εκεί, γιατί το καλοκαίρι έρχεται.

0: Track of the Week φέρνει κοντά σας η IKEA με έπιπλα εξωτερικού χώρου που δημιουργούν το πιο cool καλοκαιρινό σκηνικό.
1: Cyprus's hottest countdown in a minute. This is the Mix FM Top 5. Let's go!

Number 3.

0: your Mix FM Top 5.
1: Cyprus's hottest hits.
0: Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
3: Καλοκαίρι στην πόλη. Αλλιώς. Let's get it started. Η CableNet και ο Mix FM παρουσιάζουν Μες στην πόλη Festival Summer Edition.
4: Μην αντιστέκεσαι, κανένα βήμα κι εσύ.
3: 6 και 7 Ιουνίου, η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας γίνεται το απόλυτο Summer Hangout.
5: You know what it is when we do what we do.
3: Street food που δεν χορταίνεις, παγωμένα cocktails, χαλαρά vibes στο γρασίδι και μουσική που σε κρατάει εκεί μέχρι το τέλος. Σάββατο, R&B Mood. Κυριακή, Greek Disco Vibes. Από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηριών στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Και το καλοκαίρι ξεκινά από τη Λευκωσία. Κύριος χορηγός CableNet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και Afrostrom. Διοργανωτής Mix FM.

Αυτό ήταν το Stay από Miles Smith και καλωσορίσατε σε ακόμα ένα Lunchbox εδώ στον Mix FM. Καλή εβδομάδα να ευχηθώ σε όλους και το ξέρω, για να είναι καλή εβδομάδα πρέπει να ξεκινήσει έτσι δυναμικά και να είμαστε και όλοι καλά, και γι' αυτό θέλω να σας προετοιμάσω ότι μέσα στον αυτοκινητόδρομο από Λευκοσία προς Λεμεσό και προς Λάρνακα, εκεί περίπου στο ύψος που βρίσκεται η έξοδος προς Νήσου, έχει συμβεί ένα ατύχημα και είναι κλειστές και οι δύο λωρίδες από τις τρεις και είναι ανοιχτή μόνο η δεξιά λωρίδα, γιατί υπάρχει ένα κινητοποιημένο όχημα στο οποίο είχε εκδηλωθεί φωτιά. Οπότε σας το λέω, θέλω να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Αν μπορείτε να αποφύγετε όλη αυτή την κίνηση, να βγείτε από τις προηγούμενες εξόδους και να μπείτε μέσα από την κάθε περιοχή, μην περιμένετε μέσα στον αυτοκινητόδρομο. Και εύχομαι πραγματικά να είναι όλοι καλά και να μην έπαθε κάποιος κάτι σοβαρό. Αυτά. Χριστίνα Αργυρού στο μικρόφωνο μαζί σας για τις επόμενες δύο ώρες. Εννοείται θα ακούσουμε τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες του νησιού και πάμε να συνεχίσουμε με Alex Warren και Fever Dreams.

Και θέλω να συζητήσουμε λίγο σχετικά με την Eurovision, γιατί την Κυριακή ξύπνησα με πάρα πολλά νεύρα λόγω αυτής της κατάστασης. Δεν περίμενα ότι το Φέρτο με τον Ακύλα θα έρθει στην 10η θέση και ότι η δική μας, το κορίτσι μας, η Αντιγόνη με το Τσάλα, θα είναι στην 19η θέση, ενώ τόσες μέρες τα προγνωστικά έδειχναν άλλα πράγματα. Γενικά νομίζω δεν πήγε τίποτα όπως έλεγαν τα προγνωστικά, γιατί ήθελαν την Φινλανδία και την Ελλάδα να είναι φαβορί, το ίδιο και την Βουλγαρία, η οποία κέρδισε το διαγωνισμό και μου άρεσε και πάρα πολύ το τραγούδι, αλλά να έχουν τόση διαφορά τα προγνωστικά με το τελικό αποτέλεσμα, νομίζω πρώτη φορά το βλέπουμε να συμβαίνει. Και λυπήθηκα πάρα πολύ και τον Ακύλα και την Αντιγόνη, οι οποίοι απολογήθηκαν χωρίς να πρέπει, γιατί ήθελαν να φέρουν σε πολύ καλύτερη θέση τη χώρα τους. Δεν ξέρω τι άλλο να πω, πραγματικά ήμουν για ακόμα μια φορά εκνευρισμένη και εύχομαι του χρόνου να είμαστε και να είναι όλα λίγο πιο δίκαια. New music files. New. Now. Next. Mix FM. Alex Warren.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
2: Κατακλυσμός και πλυντήριο. Οπότε ξέρεις τι σημαίνει αυτό.
3: Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάζω.
2: Νερό,
3: πάζω.
2: Μουσική, χάος και η Λάρνακα σε πλήρη καλοκαιρινή λειτουργία.
4: Σου είπα, φέρτο.
5: Πάρτο!
6: Στρέψε η νύχτα, εσώνιζε.
2: Κυριακή 31 Μαΐου στο Blue Martini στην παραλία Μακένζη. Το πάρτι ξεκινάει στις 10 το βράδυ. Κρατήσεις στο 9743-7727. Πλυντήριο. Κατακλυσμός 2026. Το πιο δροσιστικό πάρτι του καλοκαιριού. Χορηγός Smirnoff. Powered by Mix FM.
0: This July, Limassol gets loud. From Thursday, July 2nd to Sunday, July 5th, Loud Music Festival 2026 takes over The Warehouse. Two stages, more than 50 DJs and performing artists, non-stop energy from 5 p.m. till midnight. Feel the bass. Live the moment. Be part of something louder than ever. Get your pre-sale tickets now at ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Organized by Mix FM and LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY on Instagram for all updates.
2: Ο νούμερο ένα καλλιτέχνης επιστρέφει στο νούμερο ένα μαγαζί της πρωτεύουσας. Ο Χοβίκ στο Garden Day and Night. Ετοιμαστείτε για τις πιο διασκεδαστικές Τετάρτες του καλοκαιριού. Εμφανίσεις κάθε Τετάρτη. Κρατήσεις 2266-2626. Χοβίκ Live.
7: Θυμήσου τα καλοκαίρια εκείνο τον καιρό.
8: Άντε καλό μας καλοκαίρι.
2: Υποστηρικτής Gresson Tools. Έναρξη Τετάρτη 20 Μαΐου.

Αυτή ήταν η Ολίβια Ντίν με το Man I Need. Και έχω να σας πω ότι μέσα στο Foodie App, εκτός από το φαγητό, το αλμυρό, το γλυκό, τους καφέδες που ψάχνουμε καθημερινά, μπορείτε να βρείτε και άλλα πράγματα, όπως για παράδειγμα skin care, τα αγαπημένα σας προϊόντα από το φαρμακείο, και μπορείτε να παραγγείλετε και το αγαπημένο σας αντιλιακό, ειδικά για αυτές τις μέρες που έχει ανέβει τόσο η θερμοκρασία. Το ξέρετε ότι κανονικά πρέπει να το φοράμε ολόχρονα. Αλλά αν για παράδειγμα δεν το φοράτε ολόχρονα το αντιλιακό, αυτές τις μέρες νομίζω πρέπει να προμηθευτείτε με ένα, να μπείτε μέσα στο Foodie App, να το παραγγείλετε και να το έχετε σε πολύ λίγο στην πόρτα σας. Αν είστε και Foodie Pro, θα μπορείτε να επωφεληθείτε με δωρεάν delivery σε ακτίνα 5 χιλιόμετρων.

Και μιας και ανοίγει λίγο καιρός τώρα και θέλουμε να βγαίνουμε όλο ένα και περισσότερο έξω, έχω να σας πω κάτι που σας ενδιαφέρει πάρα μα πάρα πολύ. Η CableNet και ο Mix FM παρουσιάζουν το Mess in Bowl Festival Summer Edition στις 6 και 7 Ιουνίου. Η αυλή του Παλιού Δημαρχείου Λευκοσίας θα γίνει το απόλυτο Summer Hangout και εκεί θα έχει street food απολαυστικότατο, δροσιστικά cocktails, θα έχει χαλαρά vibe στο γρασίδι, μουσική που σε κρατάει εκεί μέχρι το τέλος και να σας πω λίγο ότι ξεκινάει από τις 4 το απόγευμα μέχρι και τα μεσάνυχτα. Άνοιχτα. Και το Σάββατο θα έχει R&B mood, ενώ την Κυριακή Greek Disco Vibes. Η προπόληση εισιτηρίων γίνεται στο ticketbox.com.cy και μπορείτε να μπείτε να προμηθευτείτε από τώρα τα εισιτήριά σας.

number 3. Number 2.

0: your Mix FM Top 5.
1: Cyprus's hottest hits.
0: Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
3: This is not just a show. This is Cataclysmos Festival at the Castle Club. May 31st, Bassjackers take over the main arena. Massive drops, big room energy, a true festival experience. Part of the Cataclysmos Festival. Plus, in the Sin Arena, R&B legend Lady Styles brings the vibe.
4: No, I don't want no scrubs.
3: Doors open at 10. Call 97-77-5550. Tickets at thecastleclub.com. The Castle Club, Ayanapa. Feel the energy.
5: Κατακλυσμός και πλυντήριο. Οπότε ξέρεις τι σημαίνει αυτό.
6: Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάσω.
5: Νερό,
6: πάσω.
5: Μουσική, χάος και η Λάρνακα σε πλήρη καλοκαιρινή λειτουργία.
7: Σου είπα, φέρτο.
8: Πάρτο!
9: Σέρεψε η νύχτα, εσώνιζε, λουλά μου, μαρουλά μου.
5: Κυριακή 31 Μαΐου στο Blue Martini στην παραλία Μακένζη. Το πάρτι ξεκινάει στις 10 το βράδυ. Κρατήσεις στο 97-43-77-27. Πλυντήριο Κατακλυσμός 2026. Το πιο δροσιστικό πάρτι του καλοκαιριού. Χορηγός Smirnoff. Powered by Mix FM.
0: The legendary Space Ibiza is coming to Cyprus for the very first time. June 6th and 7th at the exclusive Aya Resort in Aya Napa. Get ready for 2 days of pure electronic music in a private boutique hotel setting. Experience real Ibiza party vibes with an epic lineup: A Rhodes, Zamna Sound System, Economist, Bad Box, and more. Secure your spot now and become part of the moment. Visit cyprus.spaceibiza.com. Sponsored by Belvedere. Powered by Mix FM.
10: Yeah, yeah.

Megan Trainor και All About the Buzz για τη δεύτερη μας ώρα, παρέα με Χριστίνα Αργύρου και Φούτη. Και να σας θυμίσω ότι επειδή είναι Δευτέρα, 18 του Μάη, αν γιορτάζετε, αν έχετε οποιαδήποτε επέτειο, αν έχετε τα γενέθλιά σας, μπορείτε να στείλετε ένα μήνυμα εδώ στο Viber στο 99310031, τι τραγούδι θέλετε να ακούσετε, την αφιέρωση που θέλετε να σας κάνουμε. Και εμείς γι' αυτό είμαστε εδώ. Μου αρέσει που μιλάω στον πληθυντικό, ενώ όλη η ομάδα του Mix FM είναι για εσάς εδώ, για να σας βάλουμε τα τραγούδια που σας αρέσουν και να σας φτιάξουμε λίγο περισσότερο τη μέρα σας σήμερα, που είναι έτσι λίγο πιο special.

Και μιας και ακούσαμε Harry Styles, θέλω να σας πω λίγο τον πόνο μου, γιατί χθες κανονικά θα βρισκόμασταν στο Άμστερνταμ για να απολαύσουμε τον Harry Styles από κοντά. Ξεκίνησε το tour του στις 16 του Μάη και χθες ήταν η δεύτερη βραδιά όπου τραγουδούσε εκεί στο υπέροχο στάδιο που έχει στηθεί. Είναι τεράστια η σκηνή που έχουν ετοιμάσει. Πρώτη φορά βλέπω σε οποιαδήποτε συναυλία τόσο μεγάλη σκηνή. Και να σας πω ότι με έπιασε το παράπονο, γιατί το ξέρετε τώρα, λόγω της κατάστασης με την εγκυμοσύνη, είπαμε να αποφύγουμε οποιαδήποτε υπερβολική κούραση, να μην στέκομαι τόσες ώρες, να μην περιμένω τόσες ώρες να μπω στο στάδιο. Και σκέφτομαι, δεν είδα ούτε το Harry Styles, δεν κατάφερα να δω ούτε τη Taylor Swift, γιατί ακυρώθηκε η συναυλία. Θα μου μείνουν αποθυμένα όλα αυτά, λέτε, και σε κάποια στιγμή θα βγουν προς τα έξω, ή δεν πειράζει και κάποια στιγμή θα καταφέρω να τους δω στο μέλλον? Τι πιστεύετε ότι θα συμβεί με μένα? Θέλω να μου στείλετε ένα μήνυμα στο Viber στο 99310031, αν σας έχει συμβεί κάτι παρόμοιο και πώς το ζήσατε εσείς μετά, πώς το νιώσατε. Take that

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
2: Το Σάββατο 6 Ιουνίου η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας μπαίνει σε R&B mood. Street food, παγωμένα κοκτέιλς και μουσική που κρατά το vibe ψηλά μέχρι τα μεσάνυχτα. Μέσα στην Πόλη Festival Summer Edition. Και το καλοκαίρι ξεκινά από τη Λευκωσία.
3: Αυτό τον Ιούλιο, η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου, το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες, από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το μαλμό, ζήσε την εμπειρία, γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα updates.
4: Garden Day and Night. Ο πιο μαγικός κήπος της Λευκωσίας άνοιξε για τη νέα καλοκαιρινή σεζόν. Live βραδιές, δυνατά DJ sets και ατμόσφαιρα που παρασύρει. Μεσογειακές γεύσεις με πινελιές από Μεξικό και Λατινική Αμερική με την υπογραφή του σεφ Γιάννη Πρατικάκη και signature cocktails. Ιδανικό για γενέθλια, hens και bachelor parties και κάθε ξεχωριστή σου στιγμή. Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266 2626.

Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος άλλης μίας εκπομπής. Σας εύχομαι ξανά να έχετε μια υπέροχη εβδομάδα, να ξεκινήσει δυναμικά, να πάνε όλα όπως τα θέλετε και να θυμάστε ότι εμείς είμαστε εδώ για να σας κρατάμε συντροφιά σε όποια αλλαγή και αν έρχεται στη ζωή σας. Είτε κάνετε ένα νέο ξεκίνημα, είτε έκλεισε ένας πολύ ωραίος κύκλος, εμείς εδώ είμαστε. Μπορείτε να στέλνετε οποιοδήποτε μήνυμα, να στέλνετε τις αφιερώσεις σας, τι τραγούδια θέλετε να ακούσετε, γιατί ο Mix FM θα είναι πάντα δίπλα σας. Εννοείται στην παρέα μας είχαμε το Φούτι όπως και κάθε μέρα άλλωστε και σας αφήνω γιατί ακολουθεί Κάλλη Ελευθερίου με το Hit Parade μέχρι και τις 4. Από εμένα, τη Χριστίνα Αργυρού, φιλιά πολλά και bye bye!

0: Το Track of the Week φέρνει κοντά σας η IKEA με έπιπλα εξωτερικού χώρου που δημιουργούν το πιο cool καλοκαιρινό σκηνικό.
1: Cyprus's hottest countdown in a minute. This is the Mix FM Top 5. Let's go.
2: Number 5.

Number 3. Number 2.

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
2: Καλοκαίρι στην πόλη. Αλλιώς. Let's get it started. Let's get it started in here. Η CableNet και ο Mix FM παρουσιάζουν Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Μην αντιστέκεσαι. Κανένα βήμα κι εσύ. 6 και 7 Ιουνίου, η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας γίνεται το απόλυτο Summer Hangout. You know what it is when we do what we do. Street food που δεν χορταίνεις, παγωμένα κοκτέιλς, χαλαρά vibes στο γρασίδι και μουσική που σε κρατάει εκεί μέχρι το τέλος. Σάββατο, R&B Mood. Κυριακή, Greek Disco Vibes. Από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Και το καλοκαίρι ξεκινά από τη Λευκωσία. Κύριος χορηγός CableNet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και Afrostrom. Διοργανωτής Mix FM.

0: Latest tracks.
1: New music files on Mix FM.
0: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
2: Κατακλυσμός και πλυντήριο. Οπότε ξέρεις τι σημαίνει αυτό.
3: Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάσω.
2: Νερό,
3: πάσω.
2: Μουσική, χάος και η Λάρνακα σε πλήρη καλοκαιρινή λειτουργία.
4: Σου είπα φέρτο.
5: Πάρτο!
6: Σέψε η νύχτα, εσώνιζε.
2: Κυριακή 31 Μαΐου στο Blue Martini στην παραλία Μακένζη. Το πάρτι ξεκινάει στις 10 το βράδυ. Κρατήσεις στο 97-43-77-27. Πλυντήριο. Κατακλυσμός 2026. Το πιο δροσιστικό πάρτι του καλοκαιριού. Χορηγός Smirnoff. Powered by Mix FM.
1: This July, Limassol gets loud. From Thursday, July 2nd to Sunday, July 5th, Loud Music Festival 2026 takes over the warehouse. Two stages, more than 50 DJs and performing artists, non-stop energy from 5 p.m. till midnight. Feel the bass. Live the moment. Be part of something louder than ever. Get your pre-sale tickets now at ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Organized by Mix FM and LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY on Instagram for all updates.
2: Ο νούμερο ένα καλλιτέχνης επιστρέφει στο νούμερο ένα μαγαζί της πρωτεύουσας. Ο Χοβίκ στο Garden Day and Night. Ετοιμαστείτε για τις πιο διασκεδαστικές τετάρτες του καλοκαιριού. Εμφανίσεις κάθε Τετάρτη. Κρατήσεις 2266-2626. Χοβίκ Live.
7: Θυμήσου τα καλοκαίρια εκείνο τον καιρό. Άντε καλό μας καλοκαίρι.
2: Υποστηρικτής Gresson Tools. Έναρξη Τετάρτη 20 Μαΐου.

0: your Mix FM Top 5.
1: Cyprus's hottest hits.
0: Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
3: Κατακλυσμός και πλυντήριο. Οπότε ξέρεις τι σημαίνει αυτό.
4: Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάσω.
3: Νερό,
4: πάσω.
3: Μουσική, χάος και η Λάρνακα σε πλήρη καλοκαιρινή λειτουργία.
5: Σου είπα, φέρτο.
6: Πάρτο!
7: Σέψες η νύχτα, εσώνιζε, λουλά μου, μαρουλά μου.
3: Κυριακή 31 Μαΐου στο Blue Martini στην παραλία Μακένζη. Το πάρτι ξεκινάει στις 10 το βράδυ. Κρατήσεις στο 97-43-77-27. Πλυντήριο Κατακλυσμός 2026. Το πιο δροσιστικό πάρτι του καλοκαιριού. Χορηγός Smirnoff. Powered by Mix FM.
0: The legendary Space Ibiza is coming to Cyprus for the very first time. June 6th and 7th at the exclusive Aya Resort in Aya Napa. Get ready for 2 days of pure electronic music in a private boutique hotel setting. Experience real Ibiza party vibes with an epic lineup: a Rhodes, Zamna Sound System, Economist, Bad Box, and more. Secure your spot now and become part of the moment. Visit cyprus.spaceibiza.com. Sponsored by Belvedere. Powered by Mix FM.
8: This is not just techno.
9: Monday to Friday.
8: This
9: I'm excited.
8: Is pure underground energy. May 31st, Stella Bossi at the Castle Club. Berlin's raw sound takes over room 3. No rules, no limits, just music. Supported by Boiler House. Doors open at midnight. Call 97-77-5550. Tickets at thecastleclub.com. The Castle Club, Aya Napa. Feel the underground.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
2: Το καλοκαίρι μου.
3: Την Κυριακή 7 Ιουνίου η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας γεμίζει Greek Disco Vibes. Χορός, καλοκαιρινή διάθεση, δυνατή μουσική και το απόλυτο ελληνικό πάρτι της πόλης.
2: Έχουμε γίνει σουσούρο, μας πήρανε τα πάρη.
3: Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Η πόλη παίζει στον δικό της καλοκαιρινό ρυθμό.
4: Αυτό τον Ιούλιο, η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου, το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το βαλμό, ζήσε την εμπειρία. Γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα updates.
5: Garden Day and Night. Ο πιο μαγικός κήπος της Λευκωσίας άνοιξε για τη νέα καλοκαιρινή σεζόν. Live βραδιές, δυνατά DJ sets και ατμόσφαιρα που παρασύρει. Μεσογειακές γεύσεις με πινελιές από Μεξικό και Λατινική Αμερική με την υπογραφή του σεφ Γιάννη Πρατικάκη και signature cocktails. Ιδανικό για γενέθλια, hens και bachelor parties και κάθε ξεχωριστή σου στιγμή. Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266 2626.

την εκπομπή σας προσφέρει η Epic. Fresh, loud, on repeat. Your hot track of the week. Only on Mix FM.

0: Track of the Week φέρνει κοντά σας η IKEA με έπιπλα εξωτερικού χορού που δημιουργούν το πιο cool καλοκαιρινό σκηνικό.
1: Cyprus's hottest countdown in a minute. This is the Mix FM Top 5. Let's go.

Number 3. Number 2.

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
2: Καλοκαίρι στην πόλη. Αλλιώς. Let's get it started. Η CableNet και ο Mix FM παρουσιάζουν Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Μην αντιστέκεσαι, κανένα βήμα κι εσύ. 6 και 7 Ιουνίου, η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας γίνεται το απόλυτο Summer Hangout. You know what it is when we do what we do. Street food που δεν χορταίνεις, παγωμένα cocktails, χαλαρά vibes στο γρασίδι και μουσική που σε κρατάει εκεί μέχρι το τέλος. Σάββατο, R&B Mood. Κυριακή, Greek Disco Vibes. Από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Και το καλοκαίρι ξεκινά από τη Λευκωσία. Κύριος χορηγός CableNet. Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και Afrostrom. Διοργανωτής Mix FM.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
2: Ο νούμερο 1 καλλιτέχνης επιστρέφει στο νούμερο 1 μαγαζί της πρωτεύουσας. Ο Χοβίκ στο Garden Day and Night. Ετοιμαστείτε για τις πιο διασκεδαστικές Τετάρτες του καλοκαιριού. Εμφανίσεις κάθε Τετάρτη. Κρατήσεις 2266-2626. Χοβίκ Live.
3: Θυμήσου τα καλοκαίρια και εκείνον τον καιρό. Άντε καλό μας καλοκαίρι.
2: Υποστηρικτής Gresson Tools. Έναρξη Τετάρτη 20 Μαΐου.
0: This July, Limassol gets loud. From Thursday, July 2nd to Sunday, July 5th, Loud Music Festival 2026 takes over the warehouse. Two stages, more than 50 DJs and performing artists, non-stop energy from 5 p.m. till midnight. Feel the bass. Live the moment. Be part of something louder than ever. Get your pre-sale tickets now at ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Organized by Mix FM and LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY on Instagram for all updates.
2: Κατακλυσμός και πλυντήριο. Οπότε ξέρεις τι σημαίνει αυτό.
4: Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάσω.
2: Νερό,
4: πάσω.
2: Μουσική, χάος και η Λάρνακα σε πλήρη καλοκαιρινή λειτουργία.
5: Σου είπα, φέρτο.
6: Πάρτο!
7: Σέψε η νύχτα, εσώνιζε, λουλά μου, μαρουλά μου.
2: Κυριακή 31 Μαΐου στο Blue Martini στην παραλία Μακένζη. Το πάρτι ξεκινάει στις 10 το βράδυ. Κρατήσεις στο 97-43-77-27. Πλυντήριο. Κατακλυσμός 2026. Το πιο δροσιστικό πάρτι του καλοκαιριού. Χορηγός Smirnoff. Powered by Mix FM.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
0: The legendary Space Ibiza is coming to Cyprus for the very first time. June 6th and 7th at the exclusive Aya Resort in Aya Napa. Get ready for 2 days of pure electronic music in a private boutique hotel setting. Experience real Ibiza party vibes with an epic lineup, a Rhodes, Zamna Sound System, Economist, Bad Box, and more. Secure your spot now and become part of the moment. Visit cyprus.spaceibiza.com. Sponsored by Belvedere. Powered by Mix FM.
2: Κατακλυσμός και πλυντήριο. Οπότε ξέρεις τι σημαίνει αυτό.
3: Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάσω.
2: Νερό,
3: πάσω.
2: Μουσική, χάος και η Λάρνακα σε πλήρη καλοκαιρινή λειτουργία.
4: Σου είπα, φέρτο.
5: Πάρτο!
6: Σκέψε η νύχτα, εσώνησε, λουλά μου, μαρουλά μου.
2: Κυριακή 31 Μαΐου στο Blue Martini στην παραλία Μακένζη. Το πάρτι ξεκινάει στις 10 το βράδυ. Κρατήσεις στο 97-43-77-27. Πλυντήριο. Κατακλυσμός 2026. Το πιο δροσιστικό πάρτι του καλοκαιριού. Χορηγός Smirnoff. Powered by Mix FM.
7: This is not just a nightclub. This is the Castle Club Aya Napa. Open 7 nights a week, 5 arenas, 5 different worlds of music, over 3,000 guests every night, and world-class guest DJs every week. Ranked among the top 100 clubs in the world, this is where the night never ends. Doors at 10 p.m., reservations 9777-550, thecastleclub.com. The Castle Club, Aya Napa. Experience the legend.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλώς ορίσατε στον Mix FM, καλώς ορίσατε στο Drive Time Show. Έλενα Ολυμπίου στο μικρόφωνο. Μαζί θα είμαστε σήμερα μέχρι και τις 7. Άρης Κυπριανού δεν θα είναι στην παρέα μας για σήμερα και μόνο. Οπότε θα κάνουμε λίγο περισσότερη παρέα. Θέλω να μου πείτε τα νέα σας, τι κάνετε, πώς περάσατε το Σαββατοκύριακο. Εγώ, παιδιά, σήμερα νιώθω λίγο business woman, γιατί έχω έρθει κατευθείαν από το αεροδρόμιο, μιας και είχαμε αρκετή ώρα καθυστέρηση στην πτήση μας. Αλλά όλα καλά, τα κατάφερα, βρίσκομαι εδώ και παρόλη την κίνηση που υπάρχει, έτσι, που έχει η Λευκωσία, έφτασα στην ώρα μου για την εκπομπή. Περιμένω τα μηνύματά σας στο Viber 99310031 και έχουμε πάρα πολλά να πούμε και να δούμε σήμερα και ένα Question Impossible, το οποίο έρχεται σε πάρα πολύ λίγα λεπτά και χαρίζει εννοείται ένα μασάζ από τα Quick Spa.

Ο Σόμπρε με το Back to Friends και Back to Cyprus, παιδιά, γιατί κάναμε ένα πολύ ωραίο έτσι τριμεράκι μαζί με οικογένεια, πια θα το πω. Ιωάννα Λαμπροπούλου, ο Ραφαέλος, η Αναστασία και η Λετίσια, η βαφτιστήρα μου. Και πήγαμε σε ένα πάρα πολύ ωραίο glamping. Έχετε στείλει και αρκετά μηνύματα να με ρωτήσετε που είναι. Θα σας απαντήσω όλους. Αλλά αυτό δεν είναι το θέμα μας, παιδιά. Το θέμα είναι ότι πριν από κάποια χρόνια σκεφτόμουν ότι η τιμή στην βενζίνη και στο πετρέλαιο είναι πολύ διαφορετική από Ελλάδα και Κύπρο. Και έλεγα, εντάξει, καλά είμαστε. Είμαστε πολύ πιο κάτω. Στην Ελλάδα είναι πολύ πολύ πιο ακριβά. Και διαβάζω εδώ από την σημερινή ανακοίνωση του Συνδέσμου Καταναλωτών ότι είχαμε έτσι αυξήσεις στις τιμές, όχι μόνο στο σούπερ μάρκετ που είχαμε ανατιμήσεις από 1% έως και 9%, αλλά και αυξήσεις στις τιμές του πετρελαίου. Και διαβάζω εδώ ότι η ακριβότερη επαρχία στο πετρέλαιο κίνησης είναι η Πάφος. Ακολουθούν Λεμεσός, η Αμόχωστος, η Λευκοσία, ενώ η φθηνότερη επαρχία καταγράφεται, είναι η Λάρνακα. Οπότε, παιδιά, αν θέλετε πετρέλαιο, πηγαίνετε στη Λάρνακα. Βέβαια, θα μου πείτε, θα κάψετε πετρέλαιο για να πάτε. Αλλά τέλος πάντων, τώρα στα σούπερ μάρκετ, οι μεγαλύτερες αυξήσεις του προηγούμενου μήνα εντοπίζονται σε ξηρούς καρπούς, χυμούς φρούτων, λαχανικών, μαλακτικά ρούχων, ζυμαρικά, παιδικές τροφές, κατεψυγμένα λαχανικά, ελαιόλαδο και μωρομάντιλα. Αυτά είναι τα νέα, παιδιά, από τον Σύνδεσμο Καταναλωτών. Και βλέπω ότι και μέσα από το Ικαλάθι υπάρχουν αποκλίσεις στις τιμές που παραμένουν ιδιαίτερα μεγάλες. Δεν ξέρω, χρησιμοποιείτε εσείς, παιδιά, το Ικαλάθι? Για πείτε μας, Viber 99 31 0031.

Ήρθε η ώρα λοιπόν για το Question Impossible της μέρας, το οποίο χαρίζει ένα χαλαρωτικό μασάζ από τα Quick Spa. Όσοι βρείτε τη σωστή απάντηση, μπαίνετε στην κλήρωση για αυτό το μασάζ. Και η σημερινή ερώτηση έχει να κάνει με γυναίκες και άντρες. Λέει ότι μέσα γυναίκα κάνει αυτό το πράγμα τουλάχιστον τέσσερις φορές την εβδομάδα, ενώ ο μέσος άντρας θα το κάνει αυτό μία φορά την εβδομάδα. Για να δούμε τι είναι αυτό. Τέσσερις φορές την εβδομάδα το κάνουν οι γυναίκες κατά μέσο όρο, ενώ μία φορά οι άντρες. Αν μιλήσω τώρα εγώ για τη δική μου προσωπική εμπειρία, θα πω ότι κάποιες εβδομάδες μπορεί να το κάνω 3-4, άλλες εβδομάδες θα το κάνω πιο λίγες φορές, αλλά τις περισσότερες νομίζω θα το κάνω πιο πολλές από 4, άρα δεν είμαι στον μέσο όρο. Και δεν ξέρω τώρα αν ισχύει, αν ήταν εδώ τώρα ο Άρης, θα το ρωτούσα, βέβαια είναι πολύ σχετικό, αλλά ο μέσος άντρας το κάνει αυτό μία φορά την εβδομάδα και η μέση γυναίκα σε έρευνα που έγινε απάντησε ότι το κάνει τουλάχιστον 4 φορές την εβδομάδα. Για στείλτε μηνύματα παιδιά, Viber 99 31 0 0 31.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
2: Street food που δεν χορταίνεις. Παγωμένα κοκτέιλς και δροσιστικά ποτά που φτιάχνουν το απόλυτο summer mood. 6 και 7 Ιουνίου η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας γίνεται ο πιο γευστικός καλοκαιρινός προορισμός της πόλης. Μες στην Πόλη Festival Summer Edition. Από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα.
3: Αυτό τον Ιούλιο η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το βαλμό, ζήσε την εμπειρία. Γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα updates.
4: Garden Day and Night. Ο πιο μαγικός κήπος της Λευκωσίας άνοιξε για τη νέα καλοκαιρινή σεζόν. Live βραδιές, δυνατά DJ sets και ατμόσφαιρα που παρασύρει. Μεσογειακές γεύσεις με πινελιές από Μεξικό και Λατινική Αμερική με την υπογραφή του σεφ Γιάννη Πρατικάκη και signature cocktails. Ιδανικό για γενέθλια, hens και bachelor parties και κάθε ξεχωριστή σου στιγμή. Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266 2626.

Show Me Love with the MC Tyla B's and Honey και έχουμε το Question Impossible στο οποίο ρωτήσαμε ποια είναι αυτή κατά μέσο όρο ένας άντρας το κάνει αυτό μία φορά την εβδομάδα ενώ οι γυναίκες το κάνουν τουλάχιστον τέσσερις φορές. Και παιδιά, η συντριπτική πλειοψηφία είναι το μαγείρεμα, δεν είναι αυτό, δεν έχει να κάνει με κάτι τέτοιο, ούτε το επικρεβάτιο παιχνίδι, ούτε το κλάμα, ούτε τα ψώνια του σούπερ μάρκετ, ούτε το βούρτσισμα των δοντιών. Ας πούμε ο Δήμο, πώς το σκέφτηκες αυτό, δηλαδή ο μέσος άντρας θεωρείς ότι κάνει, βουρτσίζει τα δόντια του μία φορά την εβδομάδα. Δεν είναι αυτό και χαίρομαι που δεν είναι αυτό γιατί θα είχαμε πρόβλημα μετά. Ούτε το να βάλει πλυντήριο. Είναι μια πράξη, παιδιά, που έχει να κάνει, δεν είναι πρακτική. Με την έννοια θα μαγειρέψω, θα ψωνίσω, θα βάλω πλυντήριο και ούτω καθεξής. Είναι κάτι που το κάνει κάποιος από... Θα βοηθήσω πάρα πολύ τώρα. Το κάνει από ενδιαφέρον αυτό το πράγμα. Και πιο συχνά θα το κάνουν οι γυναίκες, ενώ οι άντρες λιγότερο, ίσως να παίζει ρόλο και... Ναι, δεν θα πω κάτι άλλο, παιδιά, γιατί νομίζω σας έχω δώσει την απάντηση. Εκτός αν δεν έχω βοηθήσει καθόλου και θέλω να μου πείτε στο Viber 99310031, γιατί πολλές φορές νιώθω ότι δίνω την απάντηση, αλλά δεν σας βοηθώ καθόλου. Ας πούμε, ο Λευτέρης το βρήκε. Μπράβο, Λευτέρη. Αυτό είναι. Εντάξει. Έχω βοηθήσει αρκετά για να έρθουν ήδη τρεις σωστές απαντήσεις. Εμείς πάμε να ακούσουμε Christina Aguilera και Ain't No Other Man. Hey!

Αν πιστεύατε ότι ο καιρός τα έχει βρει και ξέρει τι του γίνεται, κάνετε πολύ μεγάλο λάθος, γιατί θα έχουμε αισθητή πτώση της θερμοκρασίας από την Τετάρτη. Θα κυμανθεί αρκετά πιο κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές και νομίζω θα συνεχίσει μέχρι και την Παρασκευή με έθριο καιρό, νεφώσεις και μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα. Οπότε αν είστε από αυτούς τους τύπους που βλέπετε λίγο ήλιο και λέτε ήρθε ο καιρός να πλύνω τα μάξι μου, νομίζω καλύτερα σκεφτείτε το ξανά. Ας περιμένουμε. Την άλλη εβδομάδα εύχομαι έτσι να αυξηθεί ξανά η θερμοκρασία, να έχουμε ήλιο, αλλά να μην έχουμε καύσωνα από τα μέσα τέλη Μαΐου. Fresh, loud, on repeat. Your hot track of the week. Only on Mix FM.

0: Track of the Week φέρνει κοντά σας η IKEA με έπιπλα εξωτερικού χορού που δημιουργούν το πιο cool καλοκαιρινό σκηνικό.
1: Cyprus's hottest countdown in a minute. This is the Mix FM Top 5. Let's go! Number

0: your Mix FM Top 5.
1: Cyprus's hottest hits.
0: Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
3: Καλοκαίρι στην πόλη. Αλλιώς. Let's get it started. Η CableNet και ο Mix FM παρουσιάζουν
4: Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Μην αντιστέκεσαι,
3: κανένα βήμα κι εσύ. 6 και 7 Ιουνίου, η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας γίνεται το απόλυτο Summer Hangout. You know what it is when we do what we do. Street food που δεν χορταίνεις, παγωμένα κοκτέιλς, χαλαρά vibes στο γρασίδι και μουσική που σε κρατάει εκεί μέχρι το τέλος. Σάββατο, R&B Mood. Κυριακή, Greek Disco Vibes. Από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Και το καλοκαίρι ξεκινά από τη Λευκωσία. Κύριος χορηγός CableNet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και Afrostrom. Διοργανωτής Mix FM.

Και κάπως έτσι, παιδιά, μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα του Drive Time Show. Εδώ θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 7 με τις μεγαλύτερες διεθνείς επιτυχίες. Έλενα Ολυμπίου στο μικρόφωνο, μαζί μας ο χορηγός της εκπομπής μας, η McDonald's, και οι υποστηρικτές μας Eurobank και BYD. Και είναι αυτό που λέμε Once you see it, you cannot unsee it. Και έκτοτε, από τότε που έχουν έρθει τώρα τα BYD στη ζωή μας, εδώ στην εκπομπή του Drive Time Show, τα βλέπω συνεχώς στο δρόμο και μπορείτε να ανακαλύψετε αυτά τα αυτοκίνητα στους εκθεσιακούς χώρους της BYD σε Λευκοσία και Λεμεσό, και ειδικότερα το νέο Super Hybrid BYD Atto 2 DMI, το οποίο έχει συνδυαστική αυτονομία έως 1000 χιλιόμετρα και συνδυαστική κατανάλωση μόλις 1,8 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα. Αν αυτά που σας λέω τώρα σας ακούγονται, ρε παιδί μου, πολύ ξένα και λέτε τι λέει, δεν καταλαβαίνω, μία βόλτα από τους εκθεσιακούς χώρους θα σας λύσει όλες σας τις απορίες.

Θέλω να μου πείτε πόσες φορές πιάσατε τον εαυτό σας να κοιτάει την οθόνη κάποιου άλλου, έτσι απλά από περιέργεια. Δηλαδή γυρνάει το βλέμμα, κοιτάει την οθόνη και αυτομάτως επικεντρώνεται εκεί και είτε θα διαβάσει το μήνυμα που στέλνει κάποιος άλλος άνθρωπος, είτε θα βλέπει τις φωτογραφίες που βλέπει κάποιος άλλος άνθρωπος. Γιατί εγώ νομίζω ότι αυτό γίνεται πολλές φορές ασυναίσθητα, αλλά έγινε μια πανευρωπαϊκή έρευνα σε 11.000 Ευρωπαίους και λέει ότι το 57% θα κοιτάξει κατά λάθος την οθόνη κινητού κάποιου αγνώστου και το πιο πιθανό μέρος για να γίνει αυτό είναι σε δημόσιες συγκοινωνίες, ενώ το 24% παιδιά παραδέχεται ότι θα το κοιτάξει από περιέργεια και μετά θα συνεχίσει κιόλας να κοιτάει, ειδικότερα λέει όσον έχει να κάνει με προσωπικές φωτογραφίες αλλά και τραπεζικά στοιχεία. Και δεν ξέρω, εγώ κάθε φορά που μπορεί να το κάνω, δηλαδή δεν θα πω για άγνωστο, θα πω με φίλους που κρατάνε το κινητό και γράφουν μήνυμα, χωρίς να το καταλάβω, διαβάζω το μήνυμα λες και το γράφω εγώ. Οπότε δεν ξέρω αυτό αν συμβαίνει επειδή είναι κατοικείο, γιατί μετά από λίγο που συνειδητοποιώ το τι γίνεται, τραβάω το βλέμμα μου μακριά. Αλλά ναι, νομίζω είναι μία τάση που έχει ο ανθρώπινος νους, να πηγαίνει σε κάτι που του είναι πολύ γνώριμο. Δεν ξέρω, πείτε μου κι εσείς παιδιά, το παθαίνετε? Και αν ναι, πείτε μου τι ήταν το πράγμα, το χειρότερο πράγμα που είδατε, που λέγατε δεν θα ήθελα σε καμία περίπτωση να δω αυτό το πράγμα και το είδα, δε φταίω, κρατούσε το κινητό μες στα μούτρα μου.

παιδιά, ξεχάστε. Σταυρόλεξα, σουντόκου, σκάκι και ούτω καθεξής. Βασικά, όχι. Άκυρο, το παίρνω πίσω. Εννοείται, μην τα ξεχάσετε. Κρατήστε τα για αυτά. Αλλά έχουμε βρει ακόμη κάτι το οποίο μπορεί να βοηθήσει στο να επιβραδυνθεί η γύρανση. Και δεν είναι άλλο από τα. Από το να διαβάζεις βιβλία και να επισκέπτεσαι μουσεία. Καλά ακούσατε, παιδιά. Δεν τα λέω εγώ. Το University College του Λονδίνου τα λέει. Διότι έκαναν μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα. Και με αυτή την έρευνα απέδειξαν ότι οι άνθρωποι που συμμετείχαν σε καλλιτεχνικές δραστηριότητες μέσα στην εβδομάδα ήταν βιολογικά ένα χρόνο νεότεροι σε σχέση με αυτούς που σπάνια ασχολούνταν με πολιτιστικά θέματα. Μεγάλη ήταν η έρευνα. Είχαν δεδομένα από πάνω από 3.500 ανθρώπους. Οπότε, παιδιά, νομίζω ότι για το Σαββατοκύριακο μπορείτε να αλλάξετε λίγο το πλάνο και πριν κατέβετε στην παραλία, εάν και εφόσον ο καιρός είναι καλός, θα μπορούσατε να κάνετε μια βόλτα από τα μουσεία εδώ στην Κύπρο ή ακόμη καλύτερα να πάρετε και ένα βιβλίο μαζί σας στην παραλία.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
2: Κατακλυσμός και πλυντήριο. Οπότε ξέρεις τι σημαίνει αυτό.
3: Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάσω.
2: Νερό,
3: πάσω.
2: Μουσική, χάος και η Λάρνακα σε πλήρη καλοκαιρινή λειτουργία.
4: Σου είπα, φέρτο.
5: Πάρτο!
6: Σύρεψε η νύχτα, εσωνίζε, λουλά μου, μαρουλά μου.
2: Κυριακή 31 Μαΐου στο Blue Martini στην παραλία Μακένζη. Το πάρτι ξεκινάει στις 10 το βράδυ. Κρατήσεις στο 97-43-77-27. Πλυντήριο. Κατακλυσμός 2026. Το πιο δροσιστικό πάρτι του καλοκαιριού. Χορηγός Smirnoff. Powered by Mix FM.
0: This July, Limassol gets loud. From Thursday, July 2nd to Sunday, July 5th, Loud Music Festival 2026 takes over the warehouse. Two stages, more than 50 DJs and performing artists, non-stop energy from 5 p.m. till midnight. Feel the bass. Live the moment. Be part of something louder than ever. Get your pre-sale tickets now at ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Organized by Mix FM and LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY on Instagram for all updates.
2: Ο νούμερο ένα καλλιτέχνης επιστρέφει στο νούμερο ένα μαγαζί της πρωτεύουσας. Ο Χοβίκ στο Garden Day and Night. Ετοιμαστείτε για τις πιο διασκεδαστικές Τετάρτες του καλοκαιριού. Εμφανίσεις κάθε Τετάρτη. Κρατήσεις 2266-2626. Χοβίκ Live.
7: Θυμήσου τα καλοκαίρια και εκείνον τον καιρό.
8: Άντε καλό μας καλοκαίρι.
2: Υποστηρικτής Gresson Tools. Έναρξη Τετάρτη 20 Μαΐου.

0: Ένας μέσος άντρας το κάνει αυτό μία φορά την εβδομάδα, ενώ μία γυναίκα τουλάχιστον τέσσερις. Και η σωστή απάντηση είναι ότι τηλεφωνούν στους γονείς τους. Και παιδιά, έχουν έρθει κάποιες σωστές απαντήσεις. Μπαίνετε στην κλήρωση για ένα μασάζ από το Quick Spa. Σκέφτομαι τώρα ότι αυτό αλλάζει ανάλογα με τα χρόνια. Δηλαδή, αν είσαι φοιτητής και θες να ζήσεις τη ζωή σου μόνο σου, μακριά από όλα αυτά, μακριά από τους γονείς, εννοώ και το τηλέφωνο, είναι η περίοδος στη ζωή σου που μπορεί να κάνεις και μία εβδομάδα να μιλήσεις με την οικογένεια. Όσο μεγαλώνεις ωστόσο, αντιλαμβάνεις ότι αυξάνεται πάρα πολύ αυτή η επικοινωνία. Εγώ τουλάχιστον θα μιλήσω καθημερινά, αλλά για πολύ μικρά πράγματα. Δηλαδή συνήθως θέλω μια συμβουλή, θέλω κάποια βοήθεια και να έλα τι κάνεις, πώς είσαι. Θα ήθελα να μένω και πιο κοντά στους γονείς μου για να είναι και το τηλέφωνο τι έχει να φάμε, αλλά δεν πειράζει. Είπα το παράπονο μου μόνη μου τώρα στον εαυτό μου, καταλαβαίνετε.
1: Είμαι

Κάπως έτσι, παιδιά, φτάσαμε στο τέλος του Drive Time Show για σήμερα. Να ευχηθώ ένα υπέροχο υπόλοιπο, να έχουμε μια πολύ όμορφη εβδομάδα. Και πριν κλείσουμε, έτσι, να υπενθυμίσω κιόλας, το Mess την Πόλη Festival επιστρέφει για την καλοκαιρινή του πλέον εκδοχή. Και έχουμε δύο βραδιές.

0: βασικά είναι απογευματόβραδα, από τις 6 και 7 Ιουνίου, 4 το απόγευμα μέχρι και τα μεσάνυχτα, στο παλιό Δημαρχείο της Λευκωσίας, που είναι το απόλυτο πια summer hangout, και έχουμε R&B και Greek, δηλαδή το Σάββατο πάμε για R&B μουσική και την Κυριακή για πιο ελληνικά vibes, και εννοείται ότι μπορείτε να καλέσετε και στο 99310031 για να μάθετε περισσότερες πληροφορίες ή να πάρετε κατευθείαν τα εισιτήριά σας στο ticketbox.com.cy. Και με τούτα και με εκείνα σας αφήνω στην Χαρίτη Ηλιάδου και στο Evening Show, και τα λέμε ξανά αύριο στις 5 από την Έλενα Λιντίου. Για πολλά.
1: Cyprus's hottest countdown in a minute. This is the Mix FM Top 5. Let's go!

Number 3. Number 2.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
0: The legendary Space Ibiza is coming to Cyprus for the very first time. June 6th and 7th at the exclusive Aya Resort in Aya Napa. Get ready for 2 days of pure electronic music in a private boutique hotel setting. Experience real Ibiza party vibes with an epic lineup, a Rhodes, Zamna Sound System, Economist, Bad Box, and more. Secure your spot now and become part of the moment. Visit cyprus.spaceibiza.com. Sponsored by Belvedere. Powered by Mix FM.
2: Κατακλυσμός και πλυντήριο. Οπότε ξέρεις τι σημαίνει αυτό.
3: Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάσω.
2: Νερό,
3: πάσω.
2: Μουσική, χάος και η Λάρνακα σε πλήρη καλοκαιρινή λειτουργία.
4: Σου είπα, φέρτο.
5: Πάρτο!
6: Σέρεψε η νύχτα, εσώνιζε, λουλά μου, μαρουλά μου.
2: Κυριακή 31 Μαΐου στο Blue Martini στην παραλία Μακένζη. Το πάρτι ξεκινάει στις 10 το βράδυ. Κρατήσεις στο 97-43-77-27. Πλυντήριο. Κατακλυσμός 2026. Το πιο δροσιστικό πάρτι του καλοκαιριού. Χορηγός Smirnoff. Powered by Mix FM.
7: This is not just a show. This is Cataclysmos Festival at the Castle Club. May 31st, Bass Jackers take over the main arena. Massive drops, big room energy, a true festival experience. Part of the Cataclysmos Festival. Plus, in the Sin Arena, R&B legend Lady Styles brings the vibe.
8: No, I don't want no scrubs.
7: Doors open at 10. Call 97-77-5550. Tickets at thecastleclub.com. The Castle Club, Aya Napa. Feel the energy.

Gaga, The Dead Dance και καλησπέρα και καλή εβδομάδα σε όλους. Η αλήθεια είναι ότι τα είπαμε αυτό το Σαββατοκύριακο αρκετά από τα links, αλλά όπως και να έχει αυτό το απογευματινό ραντεβού, μου λείπει κάθε φορά. Ελπίζω να είσαι καλά, να πέρασες έτσι ένα πολύ ωραίο Σαββατοκύριακο. Μία σύγχυση τη φάγαμε με τη Eurovision, καθώς και η Αντιγόνη και ο Ακύλας, κατά τη δική μου ταπεινή άποψη, θα έπρεπε να τα έχουν πάει καλύτερα, αλλά ποιος βγάζει άκρη με τη Eurovision κάποιες φορές πραγματικά. Μπαγκαράγκα και Βουλγαρία στην πρώτη θέση, μου άρεσε πάρα πολύ, πιστεύω ότι το άξιζε και είναι και πολύ κοντά και φαντάζομαι αρκετά πιο οικονομικά για να πάμε περισσότερο να απολαύσουμε την Eurovision του χρόνου από κοντά. Λοιπόν, ξεκινάω, δεν χρονοτριβώ, εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 9, Χαριτίνη Ηλιάδου στο μικρόφωνο και την παρέα σου, φυσικά το δικό σου μήνυμα έρχεται στο 99310031 στο Viber και φυσικά δεν είμαι μόνη, Genius μεγάλος χορηγός και Pizza Hut υποστηρικτής.

Μπαγκαράγκα, όμως τι σημαίνει αυτή η λέξη που έφτασε στην κορυφή της Eurovision και τους κατέπληξε όλους? Είναι ένα συνέστημα, όπως είπε και η ίδια η Ντάρα πριν τον τελικό, πως όλα θα πάνε καλά, ότι όλα είναι πιθανά. Και ουσιαστικά έχει εμπνευστεί από το σκουκέρι, μια αρχαία βουλγαρική τελετουργία που στόχο έχει να ξορκίσει το κακό. Σύμφωνα λοιπόν με την παράδοση, άνδρες περιφέρονται σε χωριά ντυμένοι με γούνινες στολές και κουδούνια και μάσκες ζώων. Και όλο αυτό, αυτή η πανάρχια και παγανιστική τελετή πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια του χειμώνα και της άνοιξης με κύριο σκοπό να ξορκίσει τα κακά πνεύματα, να φέρει υγεία και να εξασφαλίσει καλή σοδειά. Η ίδια η Ντάρα βέβαια το έκανε για να ξορκίσει το άγχος της, το οποίο ήταν πολύ, όπως εξομολογήθηκε η ίδια, και γενικότερα ήταν κάτι τελείως δικό της, γι' αυτό άλλωστε μας κατέπληξε όλους.

χωρίς εμάς η καθημερινότητά μας να μην περιλαμβάνει μετρό, λεωφορεία, να πηγαίνουμε στη δουλειά μας με αυτόν τον τρόπο, όμως στην Ευρώπη αυτό είναι το πιο συνηθισμένο για όλους. Και εκεί που κάθεσαι και βαριέσαι στο μετρό, που συνήθως δεν έχει και σήμα, τι να κάνεις, μπορείς να δεις το κινητό του άλλου. Τουλάχιστον το 57% των ανθρώπων στην Ευρώπη παραδέχονται ότι διαβάζουν την οθόνη του κινητού αγνώστων σε δημόσιους χώρους. Δεν ξέρω αν το έχεις κάνει κι εσύ κάπου στο εξωτερικό. Αν δηλαδή είδες κάποιον να γράφει κάτι στο κινητό, ήταν σε κοινή θέα και κοίταξες να δεις τι μπορεί να κάνει. Όμως, παιδιά, το έχει κάνει τεράστιο ποσοστό και αυτό είναι δημόσιο σύμφωνα με μια νέα έρευνα. Συνεχίζω με Sabrina Carpenter Tears, ενώ θέλω να μου πεις αν το έχεις κάνει ποτέ κι εσύ εδώ στο Viber στο 99 31 0 31.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
2: Γρασίδι, χαλαρά vibes, παγωμένα ποτά και μουσική που δεν αφήνει να φύγεις. Η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας ζωντανεύει με το Mess in Bowl Festival Summer Edition. 6 και 7 Ιουνίου από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Και το καλοκαίρι ξεκινά από τη Λευκωσία.
3: Αυτό τον Ιούλιο η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το βαλμό, ζήσε την εμπειρία. Γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα updates.
4: Garden Day and Night. Ο πιο μαγικός κήπος της Λευκωσίας άνοιξε για τη νέα καλοκαιρινή σεζόν. Live βραδιές, δυνατά DJ sets και ατμόσφαιρα που παρασύρει. Μεσογειακές γεύσεις με πινελιές από Μεξικό και Λατινική Αμερική με την υπογραφή του σεφ Γιάννη Πρατικάκη και signature cocktails. Ιδανικό για γενέθλια, hens και bachelor parties και κάθε ξεχωριστή σου στιγμή. Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266 2626.

Μπορεί να μην μας άρεσε ακριβώς το αποτέλεσμα της Eurovision και να περιμέναμε ότι θα τα πάμε πολύ καλύτερα όσον αφορά και την Κύπρο αλλά και την Ελλάδα, αλλά αυτό εμένα προσωπικά που έσφιξε την καρδιά μου ήταν οι δηλώσεις που έκαναν ο Ακύλας και η Αντιγόνη μετά. Πραγματικά η στεναχώρια και η απογοήτευση στα μάτια τους μας έκαναν όλους να θέλουμε να τους πάρουμε μια τεράστια αγκαλιά και ένα τεράστιο μπράβο και στους δύο, γιατί έδωσαν το 200% του εαυτού τους και μας έκαναν πραγματικά περήφανους. Εντάξει, τζάλα θα χορεύουμε για χρόνια, δεν θα ξεχαστεί ποτέ αυτό το κομμάτι. Η αλήθεια είναι αυτή, έχει μπει στις καρδιές μας για τα καλά, αλλά και το φέρτο ήταν πραγματικά πάρα πολύ ωραίο της Ελλάδας και πάρα πολύ κάτσι. Και είμαι σίγουρη ότι και οι δύο έχουν τεράστια και λαμπρή καριέρα μπροστά τους, γιατί είναι πάρα πολύ έτσι λαμπεροί και εμείς είμαστε πάρα πολύ τυχεροί που τους γνωρίσαμε στη φετινή Eurovision και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Συνεχίζω, Olivia Rodrigo για τη συνέχεια, ενώ εσύ παραμένεις συντονισμένος εδώ στην παρέα μας.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
2: Κατακλυσμός και πλυντήριο. Οπότε ξέρεις τι σημαίνει αυτό.
3: Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάσω.
2: Νερό,
3: πάσω.
2: Μουσική, χάος και η Λάρνακα σε πλήρη καλοκαιρινή λειτουργία.
4: Σου είπα φέρτο.
2: Κυριακή 31 Μαΐου στο Blue Martini στην παραλία Μακένζη. Το πάρτι ξεκινάει στις 10 το βράδυ. Κρατήσεις στο 9743-7727. Πλυντήριο Κατακλυσμός 2026. Το πιο δροσιστικό πάρτι του καλοκαιριού. Χορηγός Smirnoff. Powered by Mix FM. Καλοκαίρι στην πόλη αλλιώς. Let's get it started. Η CableNet και ο Mix FM παρουσιάζουν Μες στην πόλη Festival Summer Edition.
5: Μην αντιστέκεσαι, κανένα βήμα κι εσύ.
2: 6 και 7 Ιουνίου, η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας γίνεται το απόλυτο Summer Hangout.
6: You know what it is when we do what we do.
2: Street food που δεν χορταίνεις, παγωμένα κοκτέιλς, χαλαρά vibes στο γρασίδι και μουσική που σε κρατάει εκεί μέχρι το τέλος. Σάββατο, R&B Mood. Κυριακή, Greek Disco Vibes. Από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Και το καλοκαίρι ξεκινά από τη Λευκωσία. Κύριος χορηγός CableNet, χορηγή, Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και Afrostrom, διοργανωτής Mix FM.
7: Yeah, I'm going to the party, but I'm not going to make friends. I need a love ball.

Taylor Swift για τη δεύτερη μας ώρα. Καλησπέρα σε εσένα που μόλις τώρα συντονίστηκες εδώ στην παρέα μας. Καλή εβδομάδα να σου πω, αν δεν με άκουσες να στο λέω πριν. Και φυσικά έχουμε και Genius. Και αν είστε σε mood για online shopping, ακούστε αυτό. Το Genius γιορτάζει 2 χρόνια και κάνει δώρα σε σένα. Μπαίνεις στο genius.com.cy, ψωνίζεις, εποφελείς από έξτρα εκπτώσεις και μπαίνεις στην κλήρωση για iPhone, Apple Watch και κουπόνια συνολικής αξίας 1.000 ευρώ. Άντε, ακόμα εδώ είστε. Genius.com.cy. Και φυσικά ακόμα εδώ είστε, δεν πάτε πουθενά, ακολουθούν κομματάρες, οπότε πάμε να τις απολαύσουμε μαζί. Χάρη την Ηλιάδου στο μικρόφωνο και την παρέα σου, εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 9.

Νέα τώρα, η Κρήτη διατηρεί και το 2026 πρωταγωνιστικό ρόλο στο πρόγραμμα Γαλάζια Σημαία και τις περνάει όλες τις παραλίες του κόσμου, καθώς συνολικά 154 παραλίες του νησιού απέσπασαν αυτή τη σημαντική διεθνή διάκριση και είναι τρομερό τώρα από όλο τον κόσμο η Κρήτη να κατακτήσει τέτοια πρωτιά. Εγώ το λέω και το ξαναλέω, ότι είναι από τις ωραιότερες παραλίες που θα δεις στη ζωή σου, γαλάζιες αμμουδιές, υπέροχα, καθαρά νερά και πραγματικά αν δεν έχεις πάει στην Κρήτη, αυτός είναι ένας λόγος παραπάνω για να το κάνεις, γιατί είμαι σίγουρη ότι θα την ερωτευτείς.

Don't worry, εδώ δυνατά παρέα και με τη λαχταριστή Pizza Hut και μην ξεχνάς ότι υπάρχει νέα Double Stuffed Crust Pizza από Pizza Hut για διπλή απόλαυση. Με όχι ένα αλλά δύο Stuffed Crust γεμάτα με λαχταριστή μοτσαρέλα και μαζί με dipping sauce της επιλογής σου. Δεν το χάνεις με τίποτα, είναι για περιορισμένο διάστημα και συνεχίζω με υπέροχη μουσική ενώ εσύ παραμένεις συντονισμένος εδώ δυνατά στο Mix FM.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας ΕΡΑΒΕ. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
2: Το Σάββατο 6 Ιουνίου η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας μπαίνει σε R&B mood. Street food, παγωμένα κοκτέιλς και μουσική που κρατά το vibe ψηλά μέχρι τα μεσάνυχτα. Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Και το καλοκαίρι ξεκινά από τη Λευκωσία.
0: This July, Limassol gets loud. From Thursday, July 2nd to Sunday, July 5th, Loud Music Festival 2026 takes over the warehouse. Two stages, more than 50 DJs and performing artists, non-stop energy from 5 p.m. till midnight. Feel the bass. Live the moment. Be part of something louder than ever. Get your pre-sale tickets now at ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Organized by Mix FM and LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY on Instagram for all updates.
2: Ο νούμερο ένα καλλιτέχνης επιστρέφει στο νούμερο ένα μαγαζί της πρωτεύουσας. Ο Χοβίκ στο Garden Day and Night. Ετοιμαστείτε για τις πιο διασκεδαστικές τετάρτες του καλοκαιριού. Εμφανίσεις κάθε Τετάρτη. Κρατήσεις 2266-2626. Χοβίκ Live.
3: Θυμήσου τα καλοκαίρια και εκείνον τον καιρό.
4: Άντε καλό μας καλοκαίρι.
2: Υποστηρικτής Gresson Tools. Έναρξη Τετάρτη 20 Μαΐου.

Και ενώ εδώ στην Κύπρο μπορεί για ένα έργο να πάρει και 10 χρόνια για να υλοποιηθεί, ταυτόχρονα στην Κίνα μια εταιρεία κατάφερε να σηκώσει έναν ολόκληρο πύργο 26 ορόφων μόλις σε 5 ημέρες. Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε, γιατί εννοείται πως δεν έγινε με τον παραδοσιακό τρόπο που ξέρουμε, λέγεται Holon και βασίζεται σε προκατασκευασμένες μονάδες από ανοξείδωτο ατσάλι. Έτσι το κατάφεραν και γι' αυτό ονόμασαν το κτίριο Jingu Holon. Σίγουρα το προφέρω λάθος, αλλά τέλος πάντων κράτησε την πληροφορία και πάμε παρακάτω. Συνεχίζουμε I Can't Stop για τη συνέχεια, ενώ ακολουθεί και Taylor Swift και Bruno Mars, οπότε δεν πας πουθενά.

0: Το Μες στην Πόλη επιστρέφει σε Summer Edition 6 και 7 Ιουνίου. Save the dates. Τα λέμε στην αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκοσίας, όπου θα γίνει το απόλυτο Summer Hangout. Τι έχουμε? Σάββατο R&B και Κυριακή Greek Disco Vibes από τις 4 το απόγευμα μέχρι και τα μεσάνυχτα. Ενώ η προπόληση έχει ξεκινήσει στο ticketbox.com.cy. Δεν το χάνεις με τίποτα. Και κάπως έτσι εμείς λέμε τις δευτεριάτικες μας καληνύχτες. Φαντάζομαι chill σήμερα, χαλαρά στο σπίτι, σειρές και τέτοια. Αν όχι, ό,τι και αν έχεις στο πλάνο σου, ελπίζω να περάσεις πάρα μα πάρα πολύ όμορφα. Εμείς τα λέμε και πάλι αύριο στις 7 ακριβώς, παρέα με Genius, μεγάλο χορηγό και φυσικά υποστηρικτή λαχταριστή Pizza Hut. Από εμένα τη Χαρτί Μιλιάδη, φιλιά πολλά σε όλους και όλες σας. Bye!
1: Cyprus's hottest countdown in a minute. This is the Mix FM Top 5. Let's go!

number 3. Number 2.

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
2: Καλοκαίρι στην πόλη. Αλλιώς. Let's get it started. Let's get it started in here. Η CableNet και ο Mix FM παρουσιάζουν Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Έξι και 7 Ιουνίου, η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας γίνεται το απόλυτο Summer Hangout. You know what it is when we do what we do. Street food που δεν χορταίνεις, παγωμένα cocktails, χαλαρά vibes στο γρασίδι και μουσική που σε κρατάει εκεί μέχρι το τέλος. Σάββατο, R&B Mood. Κυριακή, Greek Disco Vibes. Από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Και το καλοκαίρι ξεκινά από τη Λευκωσία. Κύριος χορηγός CableNet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και Afrostrom. Διοργανωτής Mix FM.
0: The legendary Space Ibiza is coming to Cyprus for the very first time. June 6th and 7th at the exclusive Aya Resort in Aya Napa. Get ready for 2 days of pure electronic music in a private boutique hotel setting. Experience real Ibiza party vibes with an epic lineup: a Rhodes, Zamna Sound System, Economist. You're locked on Mix FM, powered by the hits. And it goes.

0: Just tracks.
1: New music files on Mix FM.
2: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
3: Το καλοκαίρι μου.
4: Την Κυριακή 7 Ιουνίου η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας γεμίζει Greek Disco Vibes. Χορός, καλοκαιρινή διάθεση, δυνατή μουσική και το απόλυτο ελληνικό πάρτι της πόλης.
5: Έχουμε γίνει σουσούρο, μας πήρανε τα πάρη.
4: Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Η πόλη παίζει στον δικό της καλοκαιρινό ρυθμό.
6: Αυτό τον Ιούλιο η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το βαλμό, ζήσε την εμπειρία. Γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα updates.
7: Garden Day and Night. Ο πιο μαγικός κήπος της Λευκωσίας άνοιξε για τη νέα καλοκαιρινή σεζόν. Live βραδιές, δυνατά DJ sets και ατμόσφαιρα που παρασύρει. Μεσογειακές γεύσεις με πινελιές από Μεξικό και Λατινική Αμερική με την υπογραφή του σεφ Γιάννη Πρατικάκη και signature cocktails. Ιδανικό για γενέθλια, hens και bachelor parties και κάθε ξεχωριστή σου στιγμή. Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626.
0: You're locked on Mix FM.
1: The island's number one hit music station.
0: Non-stop hits start now.
1: Now.

number 3.

0: That's your Mix FM Top 5.
1: Cyprus's hottest hits.
0: Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
3: Καλοκαίρι στην πόλη. Αλλιώς. Let's get it started. Η CableNet και ο Mix FM παρουσιάζουν
4: Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Μοιράνει στέκεσαι,
3: κανένα βήμα κι εσύ. 6 και 7 Ιουνίου, η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας γίνεται το απόλυτο Summer Hangout. You know what it is when we do what we do. Street food που δεν χορταίνεις, παγωμένα κοκτέιλς, χαλαρά vibes στο γρασίδι και μουσική που σε κρατάει εκεί μέχρι το τέλος. Σάββατο, R&B Mood. Κυριακή, Greek Disco Vibes. Από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Και το καλοκαίρι ξεκινά από τη Λευκωσία. Κύριος χορηγός CableNet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και Afrostrom. Διοργανωτής Mix FM.
0: The legendary Space Ibiza is coming to Cyprus for the very first time. You're locked on Mix FM, powered by the hits.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
2: Street food που δεν χορταίνεις. Παγωμένα κοκτέιλς και δροσιστικά ποτά που φτιάχνουν το απόλυτο summer mood. 6 και 7 Ιουνίου η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας γίνεται ο πιο γευστικός καλοκαιρινός προορισμός της πόλης. Μες στην Πόλη Festival Summer Edition. Από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα.
3: This is not just a nightclub. This is the Castle Club Ayia Napa. Open 7 nights a week, 5 arenas, 5 different worlds of music. Over 3,000 guests every night and world-class guest DJs every week. Ranked among the top 100 clubs in the world. This is where the night never ends. Doors at 10 p.m. Reservations 9777-550. TheCastleClub.com. The Castle Club Ayia Napa. Experience the legend.
4: Κατακλυσμός και πλυντήριο. Οπότε...
5: You're locked on Mix FM.
0: The island's number one hit music station.
5: Non-stop hits. Start now.
0: Now.

Turn it up. You're on Mix FM.